0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ράδιο.
1: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Εμπρός.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω

0: μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

95,1 και μοναδικό.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Έτι Γαρμπή.
3: Τίτλος
4: Υποσυνείδητο.

Τι κάνεις και καλημέρα φυσικά. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Είναι ώρα για να φωνάξουμε όλοι μαζί Παρασκευή και να βγούμε κάπως έτσι. Εγώ σήμερα για να το γιορτάσω, φαντάσου τώρα έτσι, καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά, για να το γιορτάσω έχω ανοίξει, βασικά τα βρήκα ανοιχτά και είπα να τα αφήσω, μη λέω ψέματα, μη σας κοροϊδεύω, κρίμα είναι, βρήκα τέλος πάντων το παράθυρο του στούντιο με σηκωμένα τα στόρια και λέω άφησέ τα σήμερα, μη βαμπυριάσεις, μη μιζεριάσεις, άστα να μπει το φως από την αρχή, καλά έχει ξημερώσει ήδη, είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Τι να λέμε τώρα, 8 του Μάη, καλημέρα στο Χαρίτο, καλημέρα στον Κυριάκο, μέρα λέει, γιατί αν ήταν καλή δεν θα ήμουν δουλειά από τώρα. Έλα βρε γκρίνια, έλα, δεν πειράζει. Καλημέρα στο Χαρίτο, στον Κωστή, στον Ιωάννη, στην Ειρήνη, στον Τιέλ, στην Εύα, στη Ρένα και στον Αντώνη. Λοιπόν, Αντώνη, να ξέρεις, αν πάμε πουθενά το σουκού τελικά, έχω αρκετά βαρύ προγραμματάκι τέλος πάντων, οπότε ναι. 4,5 ώρες ύπνο εγώ, εσείς πόσο? Θα μου τα πείτε όλα στο 6982-951-951. Λοιπόν, δεν ξέρω, σήμερα κάτι έχει αυτή η μέρα, παιδιά. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, επειδή θα έχει ζέστη μετά, επειδή θα δουλέψω πολύ, αλλά από αύριο έρχεται Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Πάντως, τώρα θα σας φέρω Γιώργο Μαζονάκη, να πάω να πιω και εγώ λίγο νερό, να φτιάξω λίγο και τα ακουστικά, γιατί το κεφάλι της Δήμητρας της Ιβρή που κάνει το βράδυ την εκπομπή της 10 με 12 είναι μικρό και ενώ εμένα η κεφάλα μου δεν τα χωράει, καταλαβαίνετε, ακούγεται ένα κρακ-κρακ. Οπότε θα σας καλημερίσω, θα σας καλέσω να κοσμοσυντονιστείτε, πάρτε και μαζό και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλώς ήρθατε.

Και πάνω που έλεγα τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά σήμερα, να το ορίστε, θα έχουμε τη χειρότερη θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα σήμερα. Αλλά εντάξει, οκ, okay, τι να κάνεις. Group Therapy, καλημέρα σε όλους. Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Γεια σου Πολυνίκη, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Χρήστο, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Μένιο. Λοιπόν, μόνο με 4 ώρες ύπνο και ο Μένιος, και τώρα καφέδες λέει και ενεργειακά, ποτά. Από τις 3 είναι ξύπνιος, εδώ και μία ώρα στο λεωφορείο κάνει τα δρομολόγια. Υπομονή, υπομονή, εντάξει. Τουλάχιστον, ποιος είναι που μου στέλνει τους επιβάτες του? Ένας μου στέλνει, ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Μου στέλνει και μια φωτογραφία. Όχι τους επιβάτες με τα χαρακτηριστικά τους προφανώς. Έτσι από μακριά να μου δώσει το vibe του λεωφορείου. Λοιπόν, τώρα να πούμε για θερμοκρασία μας. 16 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Θα φτάσουμε αργότερα τους 18. Α, ορίστε, δεν το θέλει ο Θεός να πλύνω το αυτοκίνητο, γιατί θα έχει βροχούλα πιθανόν από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Πιθανόν πάντα, έτσι. Δεν ξέρεις, μπορεί να μην έχει. Αλλά εγώ δεν το ρισκάρω ποτέ. Και βλέπω και κάποιους ανθρώπους, ρε παιδιά, αυτό θέλω να το σχολιάσω λίγο. Μπορεί να είστε κι εσείς έτσι εντωμεταξύ. Εμένα το πρωί μου αρέσει να τρώω τα πάντα. Δηλαδή, τρώω σαν μικρό γουρουνάκι, κάνω και τα καταβροχθίζω όλα. Και βλέπω κάποιους ανθρώπους με ένα κουλούρι και έναν καφέ. Και είναι super duper ευχαριστημένοι. Δεν θέλουν τίποτα άλλο. Ένα κουλουράκι, λέει ο άλλος. Πήγα στο φούρνο τώρα να πάρω το φρέντο εσπρέσο. Ένα κουλουράκι. Αυτό θα φάω το πρωί. Λέω, δεν φάτε κανένα cinnamon roll, να φάτε κανένα τσουρεκάκι, να φάτε κανένα κεκάκι μαζί με κανένα τυροπιτάκι, μαζί με καφέ με λίγο χυμό. Όχι, μου λέει, το κουλουράκι. Τι να πω, τι να πω. Άμα ποτέ κατορθώσω να. Ένα κουλουράκι. Αυτό θα φάω το πρωί. Λέω, δεν φάτε κανένα cinnamon roll, να φάτε κανένα τσουρεκάκι, να φάτε κανένα κεκάκι μαζί με κανένα τυροπιτάκι, μαζί με καφέ με λίγο χυμό. Όχι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σου απαντάω, τι σου απαντάω. Σου απαντάω, σου λέω καλημέρα, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Angie, τη Χριστίνα, το Γρηγόρη και το Χαράλαμπο που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Καλή Παρασκευή, μου λένε κάποιοι. Καλό που σου κου, μου λένε κάποιοι άλλοι. Εγώ θα πω καλό που σου κου, δουτρού, του που κτλ. Και σήμερα έχω κανονίσει και μια ωραιότατη πέγγιζίνα, έτσι για να μην βαριόμαστε, παιδιά. Τι ωραία, τι καλά. Να κάνετε κάτι. Πάντα Παρασκευούλα πρέπει να κάνει κάτι. Θα σα πάω νοερά στην Αγία Βαρβάρα και έχω και μια ψυχή που πάω και την σκέπτομαι συχνά πυκνά. Λοιπόν, ένας εκεί 22χρονος συνελήφθη, παιδιά, κλασικά με πιστόλια κτλ. Και λένε ότι έκανε απάτες προσποιούμενος στο λογιστή στα Γρεβενά. Εγώ ρωτώ τώρα, επειδή είδα και άλλη τύπου συμμορία που προσποιείται τους λογιστές, και έτσι από το σουλούπι, ρε παιδί μου, εμφανισιακά, όχι ότι έχω κάτι με την εμφάνιση των ανθρώπων. Απλά εμφανισιακά, αν τους δεις, δεν λες, α, να το αρχέτυπο του λογιστή, α, να ένα πρότυπο λογιστή. Δεν τον σκέφτεσαι και λες κατευθείαν φορολογική δήλωση. Δεν τον βλέπεις. Βλέπεις και λες ε9. Δεν, κάπως τα πράγματα είναι λίγο. Οπότε βλέπεις εσύ έναν 22χρονο, ο οποίος έχει και μια πιο κακοποιητική μούρη, ρε παιδί μου. Και λες, α, θα του πω να μου βγάλει τον ΦΠΑ. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Λίγο πιο προσοχή θέλει και να μείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχομαι σε πολύ λίγο με Αναστασία.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

Από πότε δίψα είναι αυτή εντωμεταξύ, ρε παιδιά, που με έχει πιάσει. Όχι μόνο για φρέντο εσπρέσο μέτριο, αλλά και για ένα απλό νεράκι, έτσι παγωμένο, ωραίο. Και για να ξεκίνησα εγώ το παγωμένο νεράκι, που έχω θέμα με τα λεμουδίνια, καταλαβαίνει ότι. Εντάξει, καλοκαιριάζει σιγά-σιγά. Σήμερα δεν θα έχει την ιδανική θερμοκρασία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος σήμερα, είναι προγραμματισμένες από τις 8 έως τις 11 στο Δήμο Καλαμαριάς, Σταύρου, Πάριδος, Φιλαδέλφια, Ιωνία, Ζυργάνου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη. Από τις 10.30 έως τη 1.30 πάλι στην Καλαμαριά, Αλαμάνας, Δημόκρητου, Ζορμπάκα, Βάφη, Αγγελίδη, Σεφέρη, Πλαστήρα, Ατλαντίδος, Φαέθωνος, Μιχαλακουπούλου. Και από τις 8 έως τις 3 το μεσημέρι στο Δήμο Βόλβης, στο χωριό Μόδη και στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Αυτές οι ενημερώσεις για την πόλη. 16 ωραία βαθμουλά και 17 σχεδόν αυτή την ώρα. 85% υγρασία θα το νιώσει στα γόνατα. Τίποτα. 18 σήμερα η μέγιστη. Δεν είμαι ευχαριστημένη. 2 μποφόρ. Θα στείλω τα χαιρετίσματά μου όμως εγώ εδώ στο Μιχάλη, ο οποίος μου λέει: το έχω παραχέσει με τα ταξίδια, όλα τα λεφτά μου εκεί σκορπάω. Άντε, επιτέλους, λέει Σαββατοκύριακο, να μας δει και λίγο το σπίτι μας μετά από τόσα ταξίδια. Μωρέ, αν τάχα δεν θα με έβλεπα και ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά, α, όχι δεν, άκυρο παιδιά μου στέλνει. Θα κάνω ένα διάλειμμα 15 Αύγουστο, Ποζιτάνου, Αμάλφι, Νάπολη. Τη ζωάρα σου να έκανα, φίλε μου, τη ζωάρα σου. Μπράβο σου. Μιχάλης Ατζηγιάννης για τη συνέχεια. Ένα ωραίο blast from the past, να το απολαύσεις όσο κάνεις τα δοντάκια σου, τη μουρίτσα σου και ετοιμάζεις για δουλειά.

Νατάσα Θοδωρίδου, άντε να δούμε πότε θα πάμε να την απολαύσουμε. Φυσικά εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Σε αυτό το Group Therapy που τόσο έχεις αγαπήσει και ελπίζω τώρα να μην ακούγεται και η κυλίτσα που γουργουρίζει μαζί με τούτα και με εκείνα. Τι παζουρλισμός αυτό στη Ρεάλ, παιδιά. Ο Τσουαμενί, εντάξει, εγώ δεν τους ξέρω τους footballers, όλους 26χρονος, Γάλλος μάλιστα. Ο Τσουαμενί άφησε ανέστητο τον Βαλβέρδε με δεξί κροσέ. Αυτά είναι τα νέα που διαβάζω σήμερα, μη χειρότερα. Μετατράπηκε σε ρινγκ λοιπόν, σκηνικά όντως που δεν έχουν προηγούμενο. Εγώ πρώτη φορά βλέπω, ας πούμε, ακούω, διαβάζω έναν ποδοσφαιριστή να ρίχνει ένα δεξί κροσέ και να αφήνει ανέστητο έναν άλλον, τέλος πάντων, και να πέφτει ο άλλος και να διακομίζεται στο νοσοκομείο πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τι να πω. Δεν πρόκειται να τη γλιτώσουν, φαντάζομαι, για αυτή την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Αλλά να είδε, καμιά φορά σκέφτεσαι με ειρήνη κάποια επαγγέλματα και να τι συμβαίνει. Δεν είναι πάντα έτσι όπως φαίνεται. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μια απόσταση που είναι πάρα πολύ εύκολη. Και εντάξει, θα πω πλέον και πάρα πολύ γρήγορη, οπότε πήγαινε μια βόλτα στην πρωτεύουσα, έχετε και Αγίου Πνεύματος σε τρεις βδομαδούλες, γιατί όχι.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Και μια αφιέρωση φυσικά από την Καταρίνα στο Χάρη, γιατί το ήθελε και το έκανα. Και είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Μέχρι τις 8 το πάμε παρέα. Σας είπα ότι έχω ανοίξει τα στόρια. Αχ, και μπαίνουν οι πρώτες ακτίνες, όχι ηλίου, αλλά μέρας τώρα, ξέρεις πώς είναι αυτά. Γεια σου Κέλλη, τη ρωτάω εδώ πότε θα ξεκινήσει τον καφέ, το αλλάξει σε κρύο. Μου λέει μέσα Ιουνίου με τέλη. Τότε αλλάζεις τον καφέ από ζεστό σε κρύο. Μη χειρότερα. Και ένας φίλος χθες μου έλεγε: εγώ πίνω ζεστό το καλοκαίρι γιατί με βοηθάει να κρατάω τη θερμοκρασία μου σταθερή. Δεν αντιλέγω, αλλά έτερον εκάτερον. Θα πω μια καλημέρα στο Χρήστο, στην Νικόλ που μου στέλνει τα ωραία γλυκάκια. Μωρέ, και γλυκάκι θα έτρωγα τώρα, έτσι πεινασμένη που είμαι. Ό,τι θες θα έτρωγα. Καλημέρα και στην Ελένη μου, εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα σας πάω Ιαπωνία. Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Τι γίνεται με τις μερίδες, ρε παιδιά? Η Ιαπωνική αλυσίδα εστιατορία. Από αυτή τρως όσο θες με 25 ευρώ π.χ., τρως όσο θες με 30 ευρώ, από αυτές, έγινε viral για τις απίστευτα λεπτές φέτες χοιρινού που σερβίρει, οι οποίες είναι κυριολεκτικά διάφανες. Είναι τόσο λεπτή η φέτα, παιδιά, που σχεδόν δεν φαίνεται. Εντάξει τώρα, δηλαδή να μειώσεις το κόστος, είπαμε, να το αυξήσεις λίγο παραπάνω, να το κάνεις γκουρμεδιά, είπαμε. Αλλά είναι δυνατόν να λες κιόλας ότι εντάξει, το έχω τόσο διάφανο για να μην επιβαρύνει το στομάχι του πελάτη? Όχι, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Να είναι λίγο πιο χορταστικές οι μερίδες, να είναι value for money. Να έχει αξία το 25 ευρώ που δίνεις για να φας να σκάσεις. Τι τώρα, και το ονόμασαν, λέει, stealth pork, διάφανο χοιρινό. Μη χειρότερα. Θοδωρής φέρεις για τη συνέχεια. Ό,τι και να είπες, δεν το παίρνεις πίσω. Οπότε τώρα έγινε.

0: από σήμερα χαμός λοιπόν, και μαζί με Θοδωρή Φέρη που σας έφερα τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο Group Therapy Παρασκευής, παρακαλώ, 8 του Μάη. Εντάξει, είναι 8 του Μάη και καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε ρυθμούς κόμικων. Επέστρεψε δυναμικά, γιορτάζει τα 10 χρόνια από 8 ως 10 Μαΐου που σου κου το μεγαλύτερο comic convention της χώρας. Θα τα δεις όλα. Όλα τα της pop κουλτούρας, του gaming, των comics και του cosplay. Μοναδικά events, workshops, απίστευτα shows. Η Θεσσαλονίκη θα μετατραπεί σε έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο δράση, δημιουργία και τους αγαπημένους σούπερ ήρωες. Ραντεβού στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα της ΔΕΘ με ήδη διαθέσιμα εισιτήρια. Οπότε μένεις και κοσμοσυντονισμένος για να κερδίσεις και τα δικά σου και μπαίνεις στο thecomicon.gr να γίνεις και εσύ μέλος του μεγαλύτερου Comic Convention. Και εγώ θα πάω στην Comic Con, όλοι θα πάμε στην Comic Con. Νομίζω ότι όλοι αξίζουν μια βόλτα σε αυτό το φεστιβάλ τέχνης. Λοιπόν, εγώ θα σας καλημερίσω όλους, θα σας καλέσω να κοσμοσυντονιστείτε, γιατί η πρώτη ώρα του Group Therapy μόλις τελείωσε. Να συντονιστείτε τουλάχιστον στη δεύτερη. Έρχονται τα καλύτερα.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το TEDx Universe Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
3: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
2: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
3: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversemacedonia.com.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα από τις 8 έως τη 1.30 το μεσημέρι σε περιοχές της Καλαμαριάς. Πόρος Τριζινίας. Προσάραξη θαλαμιγού λόγω εισρωής υδάτων συνέβη στη θαλάσσια περιοχή. Σόι οι δύο επιβαίνοντες. Αττική. Συνελήφθη 22χρονος με πιστόλι και γεμιστήρα στην Αγία Βαρβάρα. Κατηγορείται και για απάτες προσποιούμενο στολογιστή στα Γρεβενά. Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο στη Ρώμη, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς. 16 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 18. Η υγρασία στο 85%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι ωραίο και γεμάτο προβλέπετε να είναι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν αβήσει να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα του Group Therapy σιγά-σιγά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Παρασκευή, Παρασκευούλα, Ρούλα, με Μαρία Παζαρούλα φυσικά στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα early birds που ξυπνάτε πάρα πολύ νωρίς. Ξέρω πόσο βάναυσο είναι, νομίζω διανύω τον τρίτο χρόνο που ξυπνάω αυτή την ώρα από τις 5. Κάποιοι εδώ ξυπνάτε και από τις 3, κάποιοι από τις 2, κάποιοι τώρα σχολάτε, αυτή κι αν είναι δύσκολα. Έχετε και τα κυλιόμενά σας, έχετε και τα προβλήματά σας, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε παρέα σήμερα. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου. Τι ρωτάει εδώ, Αντουάν, θα κατέβεις, λέει, σήμερα, αύριο να πάμε πουθενά. Γεμάτο προβλέπετε το σουκού. Αντώνη, ναι, θα κατέβω. Και για καφέ και μπουζούκια θέλω να πάω, πεγγιζίνα, και στην Comic-Con θα κατέβω. Και μια ταινία θα ήθελα να δω, Το Διάβολος Φοράει Πράντα, που δεν την είδα τελικά με τούτα και με εκείνα την Τετάρτη. Δεν πειράζει όμως. Θα ήθελα πολλά πράγματα να κάνω και ένα τσιπουράκι για τους άλλους. Εγώ τώρα κάνω καφέ την Κυριακή σε καμιά περαία. Όλα, όλα τα θέλω. Όλα. Θέλω να φύγω από το σπίτι σήμερα το απόγευμα, βράδυ, και να γυρίσω Κυριακή βράδυ. Εντάξει, αν μου πεις δεν έχω και παιδιά, μα έχεις, δύσκολα. Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνέχεια. Έτσι έχω μάθει. Το ακούς αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Όσο εγώ σου εύχομαι μια όμορφη μέρα.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Ρία Ελληνίδου και συνεχίζουμε όμορφα, ξάγρυπνα, άϊπνα και πάντα έτσι διασκεδαστικά εδώ στο Group Therapy Παρασκευούλας και στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, προσπερνώ του Αντώνη, μου είχε στείλει στην αρχή Παρασκευούλα, Παζαρούλα, ρεπάκι βγαίνουμε, το τρίπτυχο της ευτυχίας. Εντάξει, καλημέρα στον Άκη. Λοιπόν, ο Άκης με έχει κάνει AI να είναι γκράφιτι στο λευκό τον πύργο. Είμαι η Παζαρούλα και ήρθε η Παρασκευούλα. Ωραία. Αχ, Θεέ μου. Ωραία είμαι, ρε, εσύ με AI. Θα με βγάλω μια φωτογραφία, αν δεν σε πειράζει, γιατί μ' αρέσω αρκετά. Οπότε κράτα τη φωτογραφία, μην τη διαγράψει στο Viber. Καλημέρα στον Πύλη, φυλάκια στην Κομωτινή. Καλημέρα και στον Γιώργο εκεί στην Περαία. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στην Νικολέτα και στην Εύη. Νάτι και η Εύη και η Αθανασία. Γεια σα, γεια σα, girls. Πάμε στου δρόμου τη πόλη που θα συναντήσεις 2-3 αυτοκίνητα στον περιφερειακό με κατεύθυνση δυτικά από Τριανδρία μέχρι 40 Εκκλησιές, με κατεύθυνση ανατολικά εκεί λίγο στο ύψος της Πολύχνης είστε 3-4 και σας φέρνω Νίκο Βέρτη για να γιορτάσουμε τον έρωτα και ότι είναι Παρασκευούλα, έτσι, μην το ξεχνάς, μην ξεχνιόμαστε παιδιά, έρχεται σουκού. Yes.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τι θέλεις να κάνεις τώρα, φίλε μου, για κάντο μου λίγο πιο λιανά. Καλημέρα στον Πέτρο, τα φιλιά μου στο κορίτσι μου, την Αθανασία, σε ποιον. Παρασκευή, καλημέρα στην Κατερίνα, καλό που σου κου. Σας ακούω, σε ακούω ώρα, αλλά τώρα ξύπνησε ο εγκέφαλος. Εντάξει, να κάνουμε. Καλημέρα και στο Σπύρο και στην Τόρη που στέλνει τα χαιρετίσματά της από Τούμπα. Και εντάξει, σήμερα η ερώτηση είναι ξεχωριστή, είναι με αφορμή την Μπεγκιζίνα που θα πάω σήμερα να απολαύσω. Θέλω να μου φτιάξεις το ιδανικό καλλιτεχνικό σχήμα που θα ήθελες να παρακολουθήσεις live. Ιδανικά 2-3 καλλιτέχνες τώρα, μην το κάνεις 5-6, να περιοριστούμε κάπως. Θέλω να μου στείλεις 2-3 καλλιτέχνες να φτιάξεις το δικό σου σχήμα που θέλεις να το δεις live. Στο 6982-951-951 να δούμε αν ταυτίζονται οι μουσικές μας προτιμήσεις.
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Γεια σας, γεια σας και πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά και καλοκοιμισμένοι και αρκετά ξεκούραστοι. Group Therapy φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα σημειώνω όλα, τα βλέπω όλα και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που μου στέλνετε να κάνουν αργότερα τα παιδιά στο πρωινό ο Μάνος, Μιράντα και ο Γιώργος. Αλλά προς το παρόν θα διαβάσω τις απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας. Ποιους καλλιτέχνες θα βάζετε στο ιδανικό σχήμα για εσάς? Νίκος Οικονομόπουλος, Άννα Βύση, Αγγελική. Δυνατό. Γεια σου, Ντόρι, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Οικονομόπουλος. Σωστές και τους τρεις, του Νίκου και της Νατάσας δηλαδή. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Μαρινέλα Ρέμος Θεοδωρίδου. Εντάξει, Μαρινέλα, δύσκολα. Ρέμος Θεοδωρίδου, ωραίο. Ωραίο, δυνατό. Ειδικά τα μπλάστρομ δεν πας, παιδιά, από Ρέμο και Νατάσα. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, Εύη. Ρόκος και Άμος Παπαρίζου. Εναλλακτικό και με λίγο λαϊκό μέσα. Μπράβο. Γεια σου, Ελισάβετ. Βέρτης Αργυρός Βιτάλη. Τι εναλλακτικοί λες είναι αυτές, μπράβο, μπράβο. Άννα Νατάσα Πέγγι, λέει εδώ η Ρένα, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Σκέψου τώρα, Βύση Θεοδωρίδου και Πέγγι Ζήνα μαζί, όλα και τα Blast from the Past και όλα. Καλημέρα Γιάννη, Θοδωρής Φέρης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Άνω Κάτω. Τι σκέφτεστε ρε εσείς, τι φαντάζεστε ρε εσείς? Τι να πω τώρα. Καλημέρα στον Αριστίδη, το ιδανικό σχήμα είναι Πέγγι Ζήνα, Έλλη Κοκκινού, Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Γαρμπή και Κατερίνα Λιόνι. Όλες. Βάλτε σε όλες. Εγώ θα σου βάλω τώρα ένα εκ των αγαπημένων μου. Αντώνης Ρέμος και επιστροφή στο 2002 με ένα τραγούδι που όλο και κάπου θα έχεις αφιερώσει.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τι πατώ.

Φτάνει τόσο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Friday sugar, Friday honey. Συνεφιασμένη Παρασκευή, είπαμε. Είναι η πρώτη μέρα. Έχουν τραβηχτεί όλα τα στόρια. Δεν βαμπυριάζω, δεν μιζεριάζω. Έχω αφήσει το ξημέρωμα να με ξυπνήσει. Φυσικά. Να μπει στον αμφιβληστροειδή το φως της μέρας, να μου ρυθμίσει τον κυρκαδιανό ρυθμό του ύπνου μου. Καλημέρα στη ζωή που εύχεται προκαταβολικά. Χρόνια πολλά σε όλες τις καμπύλες που γιορτάζουν την Κυριακή. Γιατί το κινητό από μόνο του έγραψε καμπύλες, θέλει να πει χρόνια πολλά στις μανούλες. Προκαταβολικά, όντως και εγώ, γιατί δεν έχω εκπομπή την Κυριακή. Καλημέρα στον Λίντορ, να περάει καλά, λέει όλος ο κόσμος. Χαιρετίσματα σε όλα τα τιμόνια. Καλημέρα στον Λεωνίδα που μου στέλνει καλημέρα, φιλενάδα. Είμαστε όλοι πολύ καλοί φίλοι. Καλημέρα στη Βάσο. Θέλει τον ψυχολόγο της καρδιάς μας και τη Βανδύ σε ντουέτο να πούν το θέλω να σε δω, να γίνει χαμός. Έχετε και συγκεκριμένες προτιμήσεις. Μ' αρέσετε, μ' αρέσετε. Πάμε όμως τώρα μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε αν αρέσουν οι δρόμοι στους οδηγούς. Είστε μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό αυτή την ώρα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από Τριανδρία μέχρι και τις Οικές. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης, βασικά από το 424 μέχρι και τις Οικές και αργότερα από Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινούπολιτικά. Κάποιες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα έχουμε στην Εγνατία, εκεί στην Αγία Σοφίας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στην Πολυτεχνείου μέχρι και τα δικαστήρια, ιδιαίτερα επιβαρημένη κάθοδος των Πεύκων. Και έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στο φανάρι της Ανδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Έρχεται ψυχολόγος γιατί τον ζητάτε σε σχήμα, αλλά εγώ θα σας τον φέρω στον αέρα. Εισιτήριο 1 για τη διασκέδασή σου, τον Group Therapy, συντονίσου για λίγο ακόμη.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Πήραμε και μια γεύση τι έρχεται από Δευτέρα με Μιχάλη Χατζηγιάννη και νέα αποκλειστικότητα. Εγώ θα σας καλημερίσω για άλλη μια φορά. Θα σας πάπιο ευχαριστήσω και θα σας στρούμφω αγαπήσω τον Κώστα, την Ελένη, τη Ζωή, τη Βάσο, την Τόρη, την Εύη, την Ελισάβετ και την άλλη Ελισάβετ και την τρίτη Ελισάβετ και την Αγγελική και τους Γιάννηδες και τον Χρήστο και στον Πολύγυρο και τον Βασίλη από το Καλοχώρι και την Αλεξάνδρα και τον Αριστίδη και τον Βασίλη. Μπράβο, μπράβο παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Πολύ σας χαίρομαι, βρε. Πάρα πολύ σας χαίρομαι. Θα σας δώσω λοιπόν τώρα, ήρθε η ώρα για το δώρο, δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή την Κυριακή, 10 του μηνός, στις 12 το πρωί, στο Κινηματοθέατρο Αθήνεων, για την παράσταση «Το Παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα». Είναι μια όμορφη, ευαίσθητη ιστορία για ένα παγκάκι που δεν θέλει να μείνει καρφωμένο στην ίδια πάντα θέση, ονειρεύεται να γίνει κάτι άλλο, κατά προτίμηση μια βαρκούλα να γυρίσει όλο τον κόσμο και να συνειδητοποιήσει ποια είναι τελικά η δική του ταυτότητα για μικρούς και μεγάλους. Μια παράσταση που μιλά με απλότητα, ευαισθησία και χιούμορ για την αποδοχή, την ταυτότητα και την αξία του να είσαι ο εαυτός σου. Και ξέρετε ότι εμείς εδώ στο Group Therapy λατρεύουμε να είστε ο εαυτός σας και να μην κάνετε θυσίες για κανένα, παιδιά. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται στη συνέχεια. Και εσύ θα στείλεις παράσταση και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, επιστροφή στο 2002 με ένα Blast from the Past που αγαπάς πάρα πολύ. Speak.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Με άμπον και ρεμπέτικο ολοκληρώνεται το group therapy τη Παρασκευούλα σα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σα κράτησα ωραία συντροφιά, ελπίζω. Εσεί μου κρατήσατε πάντω, δεν ένιωσα ούτε μία στιγμή μόνη μου, μοναχιά μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα σα αφήσω με μια συννεφιά, με μια μουντίλα, αλλά η μουντίλα όταν είναι Παρασκευή, τίποτα, δεν την νιώθει καν, παιδιά. Και είναι τελευταία μέρα που το θερμόμετρο δεν θα φτάσει πάνω από 20. Σήμερα θα είναι 18-19 η μέγιστη, αλλά από αύριο θα ξεβρακωθούμε και θα τρέξουμε ελεύθερη και ξέγνιαση σε κανένα λιβάδι.
1: Γιατί...
0: Όχι, δεν θέλω. Όχι, ρε Μάνο. Όχι, cringe. Όχι. Πόπο, μου χάλασε το πρωινό τώρα. Εν τω μεταξύ, ο Βολάνης λέει τα δικά του τώρα.
1: Τα... Ένα άλλο πρωινό.
0: Cringe, ο Βολάνικα. Όχι, θέλω γάλα με Δημητριακά. Μην μου χαλάσει τη ρουτίνα.
1: Το πρωινό στο Κοσμοράδιο εννοούσα.
0: Α, εντάξει, έτσι είναι. Μάνο Μιρέντα και Γιώργο έρχονται αμέσω τώρα για να κάνουν πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτοιμο να σερβιριστεί Παρασκευούλα. Ωραία. Εγώ θα πω χρόνια πολλά προκαταβολικά στι μανούλε που γιορτάζουν την Κυριακή. Μην ξεχάσετε να του κάνετε
1: ένα.
0: Ωραίο δωράκι. Αμάν με το παπακαλιάτι, ρε Μάνο. Αχ, θα σα αφήσω, γιατί θα έκρα εγώ. Μέχρι Δευτέρα θα τα ξαναπούμε 6 το πρωί. Να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Είκοσι χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά. Πάντα με τα νερά σας.
3: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο Νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκια αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αθώος λόγω αμφιβολιών αφέθηκε 36χρονος Αιγύπτιος για βιασμό ανήλικης από τη Συρία. Ηράκλειο. Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα. Διαθέσιμη μέσω του gov.gr η ηλεκτρονική υποβολή ένστασης επιπράξεων παράβασης του πυροσβεστικού σώματος. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Τουλάχιστον 36 νεκροί σε επιθέσεις Ισλαμιστών ανταρτών. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 19. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Παρασκευή.
4: Καλημέρα.
5: Ο καιρός το ξέρει.
3: Έλα, μου το ξέρουμε εμείς.
4: Γιατί έχουμε κανένα συμβόλαιο την Παρασκευή έχει κάθα.
5: Ναι. Δεν θα έπρεπε.
4: Μάλιστα. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα.
5: Από την Πρωτομαγιά, βασικά.
4: Καλά.
3: Άστο τώρα αυτό, το έχουμε ξεπεράσει.
4: Ο Μάνος, όπως βλέπεις, όχι.
5: Η Δευτέρα δεν μπορεί να είναι έτσι. Η Τρίτη δεν μπορεί να είναι. Άντε και η Τετάρτη. Όχι. Από την Πέμπτη και μετά.
3: Αν είναι έτσι, η Δευτέρα και η Τρίτη που ξεκινάει η εβδομάδα, καταλαβαίνεις τι μούτρα έχουμε να βλέπουμε που τα βλέπουμε παρασκευιάτικα.
4: Φαντάσου, ούτε Παρασκευή δεν σε σώζει.
5: Τρίτη Δετάρτη λοιπόν τότε.
3: Είναι Παρασκευή, αν δεν το καταλαβαίνετε λόγω καιρού, θα το καταλάβετε γιατί είστε στο καλύτερο πρωινό της πόλης. Πιο κεφάτα, πιο ρεξάτα δεν γίνεται. Έχει προηγηθεί βεβαίως 6-8 και η Μαρία Παζαρούλα. Δεν θέλω σήμερα. Θα ανταλλάξουμε όλα, βρε. Θα φωτίσουμε τη μέρα. Θα κερδίσετε δώρα. Νούμερο 1 επιτυχίες. Τα πάντα έχουμε για σας.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
5: Τι δουλειές έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα ρομπότ στο αεροδρόμιο του Τόκιο.
3: Κληρώνουμε τις διαμονές σας για το Mirabilia Boutique Hotel στην Κρυοπηγή. Όλες οι λεπτομέρειες σε λίγο.
4: Πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Φυσικά και θα κάνουμε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber αν θέλετε να κάνουμε ένα τέτοιο για κάποιο δικό σας πρόσωπο. Στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους.
5: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης. Αυτό είναι το πρωινό σας και σήμερα μέχρι τις 12.

0: Καλώς ήρθατε όπου και αν είστε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Σταθερά εδώ σας περιμένει. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τον Θεολόγο, τη Θεολογία, τον Μίλιο και τη Μιλιά.
1: Μιλίτσα.
0: Μιλιά.
2: Η Μιλιού. Τραγουδίστρια που έχει έρθει εδώ.
0: Θα σας τη ρωτήσω.
2: Την πάρουμε τη ρωτήσουμε για σήμερα.
0: Χρόνια πολλά. Να είστε καλά και για εσάς που έχετε γενέθλια, ξέρετε. Να λαμβάνουμε, όπως είπαμε, και τα τηλεφωνήματα έκπληξη λίγο αργότερα. Αν θέλετε.
2: Μην στείλετε σήμερα, είμαστε κουρασμένοι. Δεν είναι τέλος εβδομάδα.
0: Παρασκευή είναι. Βγήκε κούραση.
3: Άσε! Εξαντλημένο σήμερα.
1: Δεν βλέπει να μην πηγαίνει για πάντελ. Λοιπόν, πάμε να
0: δούμε.
1: Α, μόνο φωτογραφίε ανεβάζει. Αποκαλύφθηκε, κυρίε και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Θα μα πει η Σοφία.
4: Έχουμε μποτιλιάρι στον περιφερειακό από τις Σικές μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις, ενώ καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο των Πεύκων, λίγες ακόμη στην κάθοδο του Πανοράματος και στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού.

0: Αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα δεν είδατε, δεν ακούσατε ακόμα. Έρχονται πολλές αποκλειστικότητες ακόμη, σαν και αυτή που μόλις απολαύσαμε. Νίκος Μακρόπουλος, Κοσμοράδιο 95,1. Τα καλύτερα σας έχουμε βρε, κουπέπε.
1: Κουπέπε. Πιανώ τον γείτονά μου τώρα που ερχόμουν στο ραδιόφωνο.
0: Και του κάνεις κουπέπε.
1: Με βαλίτσες αυτά, λέω πού πας. Φυσικά πάω λέω για το γεγονός της χρονιάς. Λέω πού πας, ρε. Αθήνα. Α, λέω πας στους Μετάλλικα. Μου λέει πας στους Μετάλλικα οικογενειακός. Θα αφήσουμε τα παιδιά στο ξενοδοχείο και θα πάμε, ξέρω εγώ.
0: Συγγνώμη, τα παιδιά θα μείνουν μόνο στο ξενοδοχείο.
1: Εντάξει, το ένα είναι μεγάλο.
0: Α, μεγάλο.
1: Ναι, έχουν... μεγάλο.
0: Φαντάζομαι έχουν και συγγενείς.
2: Την πρόνοια ή όχι.
0: Και φίλους, δεν θα δούμε τα δελτία ειδήσεων τη Δευτέρα.
1: Όχι, όχι, όλα καλά. Και λέω, αμάν παιδιά, αύριο είναι η Μετάλλικα στην Αθήνα, χαμός, κατεβαίνει κόσμο και κοσμάκι. Διαβάζω λοιπόν ένα σχόλιο σε μία σελίδα που μιλάνε έτσι για την.
0: Όλο καλοσύνη είναι αυτά τα σχόλια. Να πάρετε μετά τα αντιφλεγμονώδη και τα αντιρρευματικά.
1: Γράφει λοιπόν ένα κύριο. Επειδή θα έρθουμε, λέει, από επαρχία και σκεφτόμαστε να μην πάμε στα δύο προηγούμενα συγκροτήματα που ανοίγουν τη συναυλία. Υπάρχει περίπτωση, λέει, να ζητήσουμε μερική επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.
2: Εννοείται.
1: Ρώτησε την εταιρεία.
2: Είναι σαν την πίτσα με το μέτρο.
1: Ναι. Αλλά δεν μου έχουν απαντήσει. Και γράφει ένα από κάτω. Αδερφέ, κάνε cash out τώρα που μπορείς.
0: Δεν νομίζω να τα σοβαρά. Όλοι ξέρουμε ότι η συναυλία την πληρώνεις.
1: Φυσικά, ό,τι και να έχει.
0: Μείνεις, δεν μείνεις στο τέλος.
2: Ας πούμε στον κύριο ότι πολύ δύο προηγούμενα είναι δώρο. Αν δεν θέλετε, δεν το παίρνετε.
1: Παιδιά, πάντως, εγώ δεν θα πάω φέτος, αλλά είχα πάει το 2007.
0: Άλλο κίνο, έχουν περάσει μάλλον.
2: Έχουν περάσει 20 χρόνια μάλλον.
1: Εντάξει, παιδιά. Αλλά...
2: τότε που πηδούσε κάτι κάγκελα, δεν ήταν
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είχα συναντήσει τους Μετάλλικα κάπου στα backstage που ήμουν.
0: Πήγες και εσύ να πάρεις συνέντευξη, παιδιά, τα αγγλικά των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: You feel. Όλους.
2: You love Greece.
0: Όλους.
1: Τουλάχιστον να ξέρει ο δημοσιογράφος.
0: Stay in days. Δηλαδή.
1: Πόσες φορές έχουν έρθει στην Ελλάδα και δεν έχουν έρθει από το 1993, όπως
0: είπαμε. Δεν είναι μόνο αυτή. Οποιοδήποτε και να έρχεται, μάθε 2-3 ερωτήσεις παπαγαλία και μην καταλαβαίνεις τι είναι.
2: Γράψτε σε ένα χαρτάκι με ελληνικούς χαρακτήρες
0: και
2: πες αυτά.
0: Μα τι να απαντήσω, αν δεν κατάλαβε το ρωτούσαμε.
2: Να καταλάβει.
0: Thank you very much, I love Greece. Αυτά μέχρι εκεί και άντε τα λέμε στη συναυλία.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλά, καλά. Ελπίζουμε καλά. Να σας πω, το σας έχει προβληματίσει πάρα πολύ αυτή η μουρτζουφλιά εκεί έξω?
2: Όχι.
1: Χθες τη φάγαμε τη βροχούλα. Χθες έβρεξε, ενώ δεν υπήρχε πρόγνωση για κάτι τέτοιο.
2: Έβρεξε, έβρεξε.
1: Δεν θα θέλω να καλέ που έβρεχε.
2: Όταν βγήκα δεν έβρεχε, έβρεχε.
1: Είχε σταματήσει, εντάξει.
2: Εσύ μου πες βρέχει, εγώ όταν βγήκα έξω ψυχάλιζα.
1: Έβρεχε γιατί έβλεπα στην τέντα να στάζουν τα τσουρτσουρτσουρτσουρτσουρ.
0: Εσείς δεν είπατε χθες ότι δεν θα βρεχε?
1: Ναι, αυτό λέμε. Η πρόγνωση δεν έδινε βροχή, παιδιά. Και εμείς δεν τα λέμε από το κεφάλι μας. Διαβάζουμε εδώ διάφορα site με τα συστήματα που τα αναλύουν και
2: το βράδυ δίνανε.
1: Ναι, για του δορυφόρου τι λένε.
2: Το βράδυ πάλι δύο ψυχάλε πέσανε, δεν έριξε κάτι.
1: Και για σήμερα.
2: Το κέντρο τουλάχιστον.
1: Το βράδυ δίνει, απογευματόβραδο τέλος πάντων.
0: Μας χαλάει τις εξόδους, δηλαδή εμείς που είμαστε party animals που δεν μπορούμε να κάτσουμε στο σπίτι.
1: Ναι, ρε, κλάμπερ.
0: Γίνεται αυτό το πράγμα τώρα.
1: Μάνο, ο σωστός ο κλάμπερ και ο Μπουζουκόβιος.
2: Δεν είναι παντός καιρού.
1: Ναι.
0: Μπουζουκόβιος είναι ο Χαροκόπος, εγώ είμαι κλάμπερ.
2: Δεν πειράζει. Θα πάρετε και δύο το διάβροχό σας και θα πάει ο καθένας στο στέκι του.
1: Πάντως για αύριο 24 βαθμούς και την Κυριακή 25 ήταν να τους έχουμε δεδομένους και λιακάδες. Βεβαιότατα. Ωραίο καιρό. Σήμερα 20-21 με αυτή τη συννεφιά μόνιμα.
2: Πρέπει να βγάλω καμιά δεκαριά κοντομάνικα από τα συρτάρια,
1: ναι,
2: τα τέτοια αυτά.
1: Ακόμα.
2: Έχω αυτά που φορά όλο το χρόνο, αλλά τώρα πρέπει λίγο να τα εμπλουτίσω. Μην έρχομαι όλη την
0: ώρα. Αν είναι να μην ανοίξει το air condition, να ξέρει, εγώ σου επιτρέπω να βγάζει και την μπλούζα σου μέσα.
2: Το air condition θα ανοίξει σε 10 λεπτά.
0: Όχι, έχει πολύ κρύο σήμερα.
2: Έχει 26 βαθμούς εδώ.
0: Δεν έχει, το είπε η Μιράντα, δεν φτάσει καν του 20.
1: 17 έχει έξω.
0: 17 έχει έξω.
1: Εντάξει, δεν κρυώνει τώρα και εσύ με 17.
0: Μπίλε σαν ηρόγε μου, τι εννοεί.
2: Θα σου πετάξω τα ακουστικά και θα ηρεμήσει μια και καλή.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-0-65-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα.
1: Παρασκευάρα.
0: Είναι, είναι.
1: Εντάξει. Και ήρθε γρήγορα, νομίζω.
2: Άρα.
1: Τι άρα.
2: Είναι Παρασκευάρα. Άρα.
1: Άρα.
2: Τι
1: άρα...
2: έχουμε να περιμένουμε από εμάς.
1: Θα περάσουμε τέλεια. Καλά τώρα.
2: Μια κλήρωση.
1: Θες να αρχίσω να τα λέω από τώρα. Ναι.
2: Ναι, μια κλήρωση έχουν.
1: Έχουν.
0: Μια κλήρωση. Άρα.
2: Σε λίγο.
1: Μυραμπίλια, ρε.
0: Μυραμπίλια.
2: Θέλω να πάρω, παιδιά, ένα. Πώς το λένε, ένα αεροπλάνο και να πάω σε έναν ακόμα προορισμό γιατί έχω καιρό να πάρω αεροπλάνο 2 εβδομάδες.
3: Θα φορτώσεις τη βαλίτσα και να μην σε λένε λίτσα.
2: Ναι, τέλος πάντων. Δεν το έχω ακούσει αυτό, δεν το ξέρω.
1: Λίτσα για ακούσει, τζίτσα.
3: Όταν βλέπω αεροπλάνο μου έρχεται να σου την κάνω, δεν έχει ακούσει.
2: Αυτά τη εποχή, σε συγγνώμη.
3: Σε ποια τρύπα ζούσε το 90 που ήσουν 20 χρονών δηλαδή. Σιγά και γρήγορα.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Η Μιράντα έχει δει πολλές φορές τις αποσκευές, πώς τις πετάνε, ξέρεις, ναι. Τα παιδιά που φορτώνουν λιγάκι.
3: Έχω δει, δεν έχει δει μόνο
1: Μιράντα. Όλοι έχουμε δει και τα βίντεο υπάρχουν παντού, εν πάση περιπτώσει. Είναι εταιρείες που είναι πιο προσεκτικές, εταιρείες διαχείρισης, δεν είναι αεροπορικές αυτές.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Και είναι άλλες που στην Ιαπωνία έχω δει, είναι πάρα πολύ ευγενικοί και προσεκτικοί.
3: Μόνο που δεν τις χαϊδεύουν τις βαλίτσες.
2: Και τις ξεσκονίζουν, εγώ πιστεύω.
1: Ναι.
2: Πάντως υπάρχουν τώρα αεροπορικές εταιρείες στην Ιαπωνία, σε 2 συγκεκριμένα αεροδρόμια, που πλέον τη διαχείριση αυτή θα την κάνουν ρομπότ.
1: Α, δεν ξέρω αν θέλω. Γιατί να χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Τα ανθρωποειδή ρομπότ καλύτερα την κάνουν.
2: Μπορεί να την πετάνε, να μην τις πετάνε τόσο χάλια.
1: Μα ή ούτως ή άλλως την Ιαπωνία προσέχουν πάρα πολύ.
3: Τους βάζουν και μαξιλαράκι, εγώ
1: θυμάμαι. Ναι.
2: Κοίτα, τα ρομπότ πάντως διαθέτουν, λέει, ικανότητα ανύψωσης μέχρι 25 κιλά ανά αποσκευή. Τα βραντισμένα.
1: Εντάξει, καλά, σιγά το βάρος. 25 κιλά.
2: Και φυσικά συνδέονται, λέει, μέσω ίντερνετ και λειτουργούν κανονικότατα.
1: Καλά, ένα βραχύκλωμα μικρό να γίνει. Το βλέπω να σηκώνουν τις βαλίτσες, πετάνε από εδώ.
3: Όλα στον αέρα, βρακό πόλεμο.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Τέλεια, περνάτε να είστε εδώ συντονισμένοι κάθε πρωί, 8 με 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος.
1: Τι ωραία μέρα, παιδιά, που δεν είναι σήμερα.
2: Μια χαρά μέρα είναι. Εργασία και χαρά, φίλε Κώστα, που είσαι στα ψακούδια.
1: Εργασία και χαρά, είπες γι' αυτό.
2: Γιατί δεν χαίρεσαι που είσαι εδώ? Όχι, πες ρε. Σηκωφίγερα, μα είναι.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
2: Α, καλά κι εσύ. Το θυμήθηκες. Με Κοσμοράδιο 95,1 εκεί στις οικοδομικές εργασίες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και στη Χαλκιδική γενικότερα υπάρχει αυτή η συννεφιά. Έχει πιάσει παντού, παιδιά. Και έχει φέρει και πάλι την αφρικανική σκόνη.
0: Σκονίτσα, το βλέπουμε. Παντού έχει κάτι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και φτάνει μέχρι και την Πηλαία, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις Οικές. Μερικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κάθοδο των Πεύκων αυτή τη στιγμή, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Λίγες ακόμη έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, αλλά και στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Παρασκευοπούλου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: όλα δικά σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος έρχεται με ολοκαίνουργιο τραγούδι από εβδομάδα και θα το ακούσετε εδώ αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και μάλιστα παρακαλώ με δίσκο διάθεση.
2: Έτσι. Yes, yes. Φωτιά στη νύχτα θέλει να βάλει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εσείς κάνετε χαμό εδώ και με τα μηνύματά σας. Οι φωνές σας λειτουργούν σαν ψυχοφάρμακο, μας λέει η Νικολέτα.
0: 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ. Και 50 για μένα.
2: Είμαστε η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας.
0: Θα τα μοιραστούμε, Γιώργο, εντάξει, άντε, από 50.
1: Λέτε, όχι, από 50. Θέλω 50 δικά μου.
2: Καλέ, βάλαμε μέσα την κοπέλα.
0: Μπορεί της Μιράντας να θεωρεί.
2: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Καλά.
2: Τι κάνεις, φτάνεις σε Αλεξανδρούπολη?
3: Σε λίγο.
1: Α, σε λίγο. Με το καλό.
2: Σου φάνηκε μεγάλη διαδρομή?
3: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, σ' ακούω λίγο κουρασμένο.
3: Κουρασμένος είμαι, τι θα είμαι.
1: Με τι θα είναι άνθρωπος, τι θα ρωτάς και εσύ, τόσες ώρες οδηγούσε.
2: Ναι, μωρέ, από τι ώρες?
3: Τρεις ώρες ακόμα θέλω,
2: Πόσες?
3: Τρεις ώρες.
2: Κάτσε ρε, Πτολεμαϊδα Αλεξανδρούπολη είναι τόσο μακριά.
3: 6 ώρες.
1: Α, είναι στη μέση. Δεν φτάνεις ρε, με συγχωρείς τώρα. Είσαι στο δρόμο τα μισά.
2: Άρε.
3: Ένα καφεδάκι μέτριο.
2: Άρε, Κώστα, πάρε και το καφεδάκι σου.
1: Στην υγεία σου.
2: Απαραίτητο, βέβαια, κάνεις διάλειμμα τώρα,
0: Πρόσεχε, μη σε πιάσει τίποτα άλλο.
3: Να ξεκουραστώ.
2: Ναι, πρέπει. Κάνε λίγο καμιά διάταση, έτσι λίγο τέντο στα χέρια, τα πόδια. Σε ποιο σημείο, πού είσαι τώρα, δηλαδή, για πες μας, περιοχή, πόλη.
3: Τώρα λίγο πριν την Καβάλα.
2: Πριν την Καβάλα. Είναι καλός ο καιρός ή βρέχει τίποτα?
3: Όχι, ρε, πολύ συνεφιά έχει. Εντάξει.
2: Κοίτα, από το να σε χτυπάει και ο ήλιος, ντάλα, ξέρω εγώ, έτσι. Ναι. Καλύτερα αυτό.
0: Έλα να του πούμε από ποιον είναι, γιατί έκανε διάλειμμα. Ο άνθρωπος θέλει να κατουρίσει κιόλας εκεί. Μετά από τόσες ώρες.
2: Λοιπόν, Κώστα, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Συγχαρητήρια.
2: Και ο Κωστάκης και ο Ευκλήδης μας είπαν να σε καλέσουμε.
3: Ξέρω, το κατάλαβα.
2: Πού είναι τα παλιόπαιδα, πού είναι?
3: Τα παλιόπαιδα είναι λίγο πιο πέρα από μένα.
2: Α, κρατάνε αποστάσεις, βγάζουν βίντεο τώρα, μήπως.
3: Ναι. Γιατί δεν κάναν την πατάτα.
1: Πατάτα, ναι.
2: Να σου πω, θα βάψουν και αυτοί το λιμάνι εκεί πέρα.
3: Μάλλον.
2: Τι τους πήρες, μαζί τότε? Για παρέα.
3: Είναι τα αφεντικά.
2: Τα αφεντικά είναι αυτοί.
3: Ναι, είναι οι προϊστάμενοι. Εμείς είμαστε...
1: Οι υφιστάμενοι.
2: Η εργατιά.
3: Ακριβώς.
2: Η ταπεινή εργατιά, ρε Κώστα, σε εσάς στηριζόμαστε όμως, έτσι.
3: Πώς με καταλαβαίνετε?
2: Είμαστε οι άνθρωποι σου, Κώστα. Άντε, δύο τζούρες καφέ.
1: Καλό ταξίδι.
2: Και τα υπόλοιπα, καλό δρόμο.
3: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Ευχαριστούμε.
3: Να έχετε υγεία.
2: Και εσύ το ίδιο. Και αντοχή.
3: Πάντα τέτοιες επιτυχίες.
2: Ευχαριστούμε, ρε Κώστα. Όσο είστε παρέα μας και μας ακούτε, τόσο θα είμαστε κι εμείς εδώ.
3: Εννοείται. Είσαστε τόσο πρόσχαροι.
2: Χαίρομαστε.
3: Σας ακούμε.
2: Φιλιά πολλά.
1: Πολύ. Φιλιά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά βαψίματα, καλή διαδρομή.
1: Βάψουνε.
2: Το λιμάνι, λέει.
1: Όλο.
2: Ναι, ξέρω. Okay. Όλο μισό. Ό,τι μπορούν. 6 ώρες, παιδιά.
1: Πώς να βάψεις το λιμάνι?
2: Δεν είχα κατανοώ ότι είναι τόσο. Αλλά είναι. Το λιμάνι δεν
1: είναι.
2: Είναι. Ψηλά, πας κάτω, πας και Αλεξανδρούπολη είναι πέρα. Στην Καβάλα φτάσαν στη μέση. Φιλιά και στην Καβάλα, βεβαίως. Όπου κι αν είστε, μεγάλο φίλη με Κοσμοράδιο 95,1. Η μέρα γίνεται.
4: Ναι.
2: Έλενα.
4: Ναι.
1: Γεια σου, Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα.
4: Καλά.
1: Καλά, σε βάρεψε.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Τώρα είναι η σειρά σου να πεις ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ, αλλά δεν έχω
2: γενέθλια,
4: δεν
1: γιορτάζω. Τι έγινε? Ωραία, μάλιστα.
2: Τι είχες, τι κάτι?
1: Τίποτα, ούτε.
0: Τι μας στείλανε εδώ πέρα?
2: Όχι.
0: Λάθο.
2: Δεν πειράζει.
4: Μάλλον, 10 Μαΐου έχω γενέθλια, την Κυριακή.
1: Α, εντάξει, καλέ, δύο μέρες πριν, δεν σε δύο μήνες.
2: Έβρε, Έλενα, πώς κάνει.
1: Έλενα, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εμείς έχουμε εκπομπή Δευτέρα με Παρασκευή. Κάποιος που ήθελε να σου κάνει έκπληξη.
4: Όχι, έπρεπε να μου κάνει έκπληξη.
1: Έπρεπε να ξεκινήσουμε από σήμερα τη γιορτή.
2: Το βρήκες.
4: Ωραία, ωραία.
2: Άννα, μπράβο, είπα και εγώ τώρα εδώ. Λέει χρόνια πολλά γεμάτα όμορφες στιγμές. Σε αγαπώ πολύ και νιώθω τυχερή που είσαι νονά της Κατερίνας μου.
4: Α, γλυκούλα μου, την αγαπώ.
2: Η Μαριάνθη, βεβαίως.
4: Η Μαριάνθη, βέβαια.
2: Είσαι η καλύτερη κουμπάρα που θα μπορούσε να έχει. Κολλητή τα πάντα και σε ευχαριστεί που τη στηρίζει σε όλα.
4: Αγλικούλα μου.
2: Αυτό μας είπε. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε, Έλενα?
4: Γνωριζόμαστε.
2: Και βάλε.
4: Πόσα χρόνια?
1: Μέτρα, Έλα.
2: Πόσο 6, είναι.
4: 8.
2: Α, η μικρή πόσο είναι, Κατερίνα.
4: 6.
2: Άρα γνωρίζετε σίγουρα παραπάνω, εντάξει. Πολύ όμορφα. Είσαι νονά που κάνει τα δώρα τα πολλά, έτσι. Ό,τι
4: ναι,
2: θέλει, ό,τι θέλει το παιδί. Δεν χαλά χατήρι, καλέ, δεν θα πει. Α, όχι, είναι πολλά όχι. Τα παιχνίδια. Όχι,
4: όχι ποτέ, ποτέ. Ό,τι θέλει το τεχνάκι.
2: Αχ, μωρέ, γλυκούλα.
1: Θέλω πώ θα το μαζέψει μετά.
2: Έλενα, εσύ τι θα κάνει, τι σκοπεύει να κάνει τα γενέθλιά σου, που σου ευχόμαστε εμεί από νωρί.
4: Τίποτα από όλου με τα παιδιά στο σπίτι σου.
2: Α, πόσα παιδάκια έχει εσύ.
4: 2.
2: Εντάξει.
1: Να τα χαίρεσαι.
2: Μια τουρτίτσα να χαρούν τα παιδιά
4: τούρτα,
2: πολύ.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι.
2: Χρόνια καλά και όμορφα και από εμάς εδώ από το Κοσμοράδιο.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια και χαρά.
0: Θα καλέσουμε και ακόμα
2: ένα
0: ακόμα.
1: Δηλαδή, εσάς, αν σας παίρνει τηλέφωνο 2 μέρες από την γενέθλια σας και σας λέγανε χρόνια πολλά, δεν θα λέγατε ευχαριστώ.
2: Ναι.
1: Θα λέγατε δεν έχω γενέθλια.
2: Εντάξει.
1: Δεν θα πήγαινε το μυαλό σας ότι εντάξει, ένα κοντά είμαστε.
2: Μπορεί να το ξέχασε ότι είναι τόσο κοντά.
1: Ευχαριστώ, αλλά δεν έχω τίποτα.
2: Ναι. Και έχω λέω μάθημα.
1: Σήμερα.
2: Τα χρόνια. Ναι, βάζει ένα σήμερα.
1: Κάτι, ναι.
2: Τα χρόνια. Ήταν πολύ ξαφνιασμένοι. Δεν τις έχουν ξανακάνει έκπληξη.
1: Μάλλον.
2: Τώρα όμως εμείς αλλάζουμε. Καλημέρα στη φίλη Δήμητρα στη Σύνδο. Πόσο υπέροχα τραγούδια βάζετε, λέει, θυμήθηκα τα νιάτα μου. Εντάξει. Τα flashback είναι για να θυμόμαστε ωραίες στιγμές, τις καλύτερες. Αυτό θέλουμε. Τα τραγούδια δημιουργούν εικόνες, φέρουν μνήμες. Αν απαντούσε και εδώ η φίλη Νάδα, καλά θα ήταν.
1: Λίγο καλύτερα, ναι, αλλά.
2: Πούμε μερικές ευχές ακόμη.
0: Τέλος.
2: Δεν τα πάρισε.
0: Όχι.
2: Θέλετε να απασχολεί, πήγε να πάρει κεράσματα.
0: Δεν μάλλον. Έρχεται όμως ο Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα. Είπες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν σε μια εβδομάδα από σήμερα θέλετε τέτοια ώρα να λέτε «Αχ, ξεκινάω για τριήμερο», «Αχ, τι ωραία που θα περάσω»
1: και να μας στείλετε μήνυμα ότι πηγαίνετε στο Mirabilia Boutique Hotel στην Κρυοπηγή της Χαλκιδικής, εμείς εδώ θα είμαστε και να το πούμε και να χαρούμε μαζί σας.
2: Να μιλάτε για εσάς, μπορεί και εγώ να είμαι.
1: Να είσαι, μάλλον.
0: Πώς, μάλλον, να πας.
1: Εννοείς με τον νικητή, την νικητριά.
2: Ούτε δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Να έχει καλό γούστο και να θέλει να με πάρει μαζί της.
1: Ενάντια στους κανονισμούς αυτός. Όχι, παίρνουν αγαπημένο τους πρόσωπο, σκηνικό τους, φίλο-φίλη, το άλλο τους μισθό, το έτερουν ίμιση, το αμόρε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα είστε σε ένα πανέμορφο μέρος στην καρδιά της μαγευτικής φύσης της Κρυοπηγής, με τη σαγηνευτική γοητεία του καταπράσινου περιβάλλοντος και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα επίσης.
1: Το Mirabilia Boutique Hotel που είναι βραβευμένο, εξαιρετική φιλοξενία, η υποδοχή είναι άριστη και το καλωσόρισμά σας και το πρωινό σας που είναι πιστοποιημένο και πεντανόστιμο.
0: Και δείτε το σαν ένα ταξίδι απόλυτης χαλάρωσης. Αυτό είναι που θα κάνετε δικό σας και θα το ζήσετε με ένα άτομο που αγαπάτε πολύ.
2: Λοιπόν, μπείτε στο Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, είναι η σελίδα μας στο Instagram. Μπείτε, κάντε αυτές τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε, γιατί σήμερα είναι η κλήρωση.
1: 15, 16, οι δύο διανυκτερεύσεις σας. Mirabilia Boutique Hotel στην Κρυοπηγή και βεβαίως στο Instagram του Κοσμοράδιο. Ο διαγωνισμός, δηλώστε συμμετοχή.
3: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fagani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 31χρονος μετά από δύο περιστατικά ληστείας στα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης. Διακοπή ρεύματος μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι στην Καλαμαριά. Ασπρόπυργος. Χειρουργήθηκε ο 12χρονος που παρασύρθηκε οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ιωάννινα. Συνελήφθη 42χρονος που καταδίωκε επίμονα δύο ανήλικα κορίτσια. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιβεβαιώθηκαν 5 κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 20. Η υγρασία στο 74%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς κατάφερε και κέρδισε μία αποζημίωση ένας Γερμανός τουρίστας στην ΚΟ.
3: Πώς θα καταφέρετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, στο Radio City.
4: Έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να κάνουμε στους αγαπημένους σας και φυσικά έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε, παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είστε και εσείς και εμείς και όλοι εδώ. Μάνος Γιώργος Μιράντα. Ο Χρήστος Μάστορας ξεκίνησε ήδη λίγο τις καλοκαιρινές του διακοπές από τη Δαλιά.
1: Τι είδαμε,
2: νωρίς.
0: Αράζει, καλά. Κάτι
1: τελείωσε.
0: Τελείωσε τις υποχρεώσεις του έτσι κι αλλιώς με τον Αντώνη Ρέμο. Αλλά, παιδιά, οι μέλισσες, θυμάστε, να έχουν συνεργαστεί με την Ατάση Θεοδωρίδου. Έχουν τραγουδήσει κάπου live μαζί, έτσι. Πήγε κάπου, τους είδε, τους έκανε.
1: Νομίζω κάπου εμφανίζονταν μαζί.
0: Να φτιάξουμε ένα σχήμα. Θέλω Νατάσα. Θέλω μέλισσες.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε και το Ρέμο μέσα μαζί, έτσι. Εντάξει,
1: μαζί.
0: Μαζί είναι και η τρίτη.
1: Το παρακάνεις τώρα κι εσύ.
0: Όχι, έτσι, γκράντε.
2: Εγώ να κάνω δεύτερες.
0: Εσύ να κάνεις το τραπέζι από κάτω.
2: Ναι,
0: να τρως φιστίκια και στραγάλια.
2: Ναι.
0: Και εμείς θα χορεύουμε. Αυτό είναι.
1: Τι
0: εγώ
1: να
0: αυτό
1: βάλω,
0: το σχήμα θέλω.
1: Τι να βάλω, κάτω να σκεφτώ. Λοιπόν, Μάνος Βολάνης.
2: Ναι.
1: Δημοσθένης Ταμπάκης.
2: Ναι.
1: Κάτμαν.
2: Ναι.
1: Και η Πάντα Νέη. Κυρία Ελισάβετ.
2: Τουλάχιστον θα κυριαρχώ. Θα ήμουν καλύτερος από όλους αυτούς.
0: Δεν νομίζω αυτό.
1: Ναι, στους τυφλούς μόνο. Αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η σειρά σας να φτιάξετε ένα σχήμα που δεν έχει υπάρξει κατά προτίμηση. Έτσι, παιδί μου, το ιδανικό καλλιτεχνικό σχήμα που θα θέλετε να παρακολουθήσετε live. Να μην μπορεί να πηγαίνει το μυαλό κανένας. Να είναι η Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Με την Πεκυζίνα.
0: Δεν ξέρω.
2: Με τον Μπουγάτι,
1: ναι, δεν ξέρω. Ελάτε να μας πείτε σελίδα μας στο Facebook.
2: facebook.com/Κοσμοράδιο 951. Μπείτε και απαντήστε μας στην ερώτηση της ημέρας.

0: λίγο να χτυπήσει το τηλεφωνό σου, να το σηκώσετε. Είμαστε εμείς, κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Ναι, έχετε ναι. Στήσει για αγαπημένα πρόσωπα να το κάνουμε αυτό το surprise.
1: Καλά, και άμα έχετε δουλειά τώρα και το σηκώσετε, εντάξει, δεν σας πάρουμε και το κεφάλι.
0: Όχι,
2: δεν με γκρινιάζει που δεν απαντάμε.
0: Ναι, αλλά είναι μια χαρά και για εμάς να τα λέμε στον αέρα. Επίσης, με χαρά η Vodafone σας λέει πως για να υπάρχει αυτή η απαραίτητη κοινή συμφωνία γονιών και παιδιών και να υπάρχουν όλοι αυτοί οι κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ και των social media, γιατί τα μάθατε. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, υπάρχει ένας περιορισμός στη χρήση των social.
2: Και εδώ έρχεται η Vodafone να βοηθήσει με αυτές τις κορυφαίες εφαρμογές. Η QRNET Family και Custodio είναι εφαρμογές γονικής προστασίας. Βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύγνης, αλλά και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, πάλι στο ύψος της Τούμπας, υπάρχουν καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη έχουμε στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου.

0: Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Το πρωινό τη Παρασκευή είναι 8 του Μάη. Φυσικά το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τη Μιράντα, τον Γιώργο και τον Μάνο.
1: Ζεστάθηκα και μόνο που είδα 38 βαθμού Κελσίου. Στο Ντουμπάι είναι η φίλη Στέλλα.
0: Μπράβο, ρε Στέλλα. Αχ, τι ωραίε θερμοκρασίε μα.
1: Δεν θα ήθελα 38
2: βαθμού. Να πα μόλι αύριο στου 38. Και να πα και να κάτσει.
1: Δεν θέλω 38, παιδιά.
2: Να φέρουμε ένα θερμενόμενο χαλάκι.
0: Μ' αρέσει.
1: Ναι. Έχω να σου πω το ανόστρωμα του κρεβατιού μου. Λέω να το βγάλω τώρα. Θε το φέρω να τη λύγεσαι με αυτό. Όσο ή στην καρέκλα κάπου θα μου το χαλάσει. Δεν το χαλάζω. Δεν θέλω.
0: Ζέστη.
1: Να σου πω.
3: Ναι.
1: Ο συνδρομητής. Εμείς τώρα παράλληλα ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του τηλεφωνημάτων έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο τώρα. Εσύ κρυώνεις δηλαδή σήμερα.
0: Τώρα όχι κρυώνω, αλλά είμαι πολύ καλά προς το κρύο, αλλά είμαι καλούτσικα.
2: 27 βαθμούς εδώ μέσα. Θα έπρεπε να ζεσταίνεσαι.
1: Θα έπρεπε.
2: Πώς να σε έρνει γιατρό να σε κοιτάξει.
1: Καλημέρα, φίλη Μαριάνθη. Μας ευχαριστεί για την έκπληξη που κάναμε. Λέει, είμαστε ο καλύτερος τρόπος να εκφράζει κανείς τα συναισθήματά του. Έχει τον τρόπο να μου φτιάχνει τη μέρα. Χαιρόμαστε πολύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Έλα,
1: τι κάνεις.
4: Καλά είμαι.
1: Η Μιράντα είμαι.
2: Και εγώ Γιώργος.
0: Και εγώ Μάνος.
1: Και είμαστε το Κοσμοράδιο 95,1 το πρωινό.
2: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε.
4: Στο λιμάνι τώρα.
1: Λιμάνι.
4: Είμαι στη δουλειά βασικά.
1: Ποιο λιμάνι ακριβώς.
0: Άμα είσαι σε Αλεξανδρούπολη.
1: Α, Θεσσαλονίκη, ωραία. Πας για δουλειά δηλαδή.
4: Πάω να παραλάβω μια τουαλέτα.
1: Άντε,
2: με το καλό.
0: Άκουσα πάνω να παραλάβω μια τουαλέτα και λέω ότι.
2: Ωραία, καλά είσαι κι εσύ.
0: Απαλέτα είπα.
1: Ο Μάνος στο μυαλό του εκεί. Μετά έχεις μεγάλη διαδρομή να κάνεις.
4: Όχι, μέχρι το καλοκαίρι.
1: Α, εντάξει.
2: Τίποτα εδώ, μπισμπίζε.
1: Χαλαρά, να σου πω, έχεις φάει την κίνηση στη μάπα εσύ από ό,τι καταλαβαίνω τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια την κάνεις τη δουλειά.
4: Κάνα χρόνο.
1: Α, φρέσκος. Αντέχεις ακόμα, ε.
4: Θα δείξει.
1: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Εμείς, κοίταξε, Ευαγγέλη, ένα τηλεφώνημα. Έτσι μας έστειλε εδώ μια φίλη σου. Λέει, θέλω να πάρει τον κολλητό μου και να του πείτε ότι είναι ο καλύτερος κολλητός που υπήρξε ποτέ.
2: Έτσι απλά.
1: Έτσι απλά, αυτό.
2: Είσαι.
1: Να το ξέρεις. Η Θοδώρα ή Ντόρι. Δεν ξέρω πώς τη θυμάσαι. Εντάξει.
4: Και τα δύο.
1: Είστε χρόνια φιλαράκια. Είστε πολλά χρόνια φιλαράκια.
4: Καμιά 10
1: χρόνια.
2: Α, είστε, δεν σας λες και λίγα.
1: Εντάξει, έχει δέσει αυτή η
0: φιλία. Μόνο φίλοι, έτσι.
1: Καλά.
2: Σταμάτε εσύ.
0: Μα το είπα.
1: Βαγγέλη, να έχεις καλούς φίλους στη ζωή σου που σε σκέφτονται, αυτό θα ευχηθώ εγώ και να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Και καλό φόρτωμα και ξεφόρτωμα.
0: Αυτό ήταν.
1: Τη παλέτα, τη δουλειά του ανθρώπου.
0: Γιατί στα φιλικά μπαίνουν πολύ καλά, Μιράντα, να ξέρεις.
1: Μάνο, δεν είναι όλα υπονοούμενα, ρε φίλε.
0: Χαμός.
1: Ξέρεις από φιλικά.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν είμαστε φίλοι, δηλαδή.
0: Άρα με τον Γιώργο που είσαστε.
2: Πού μας χάνεις, πού μας βρίσκεις με τη Μιράντα.
1: Γιόμαστε εκεί στα σεντόνια. Πώς το λες, αναστενάζουν οι σωμιέδες. Και άλλα τέτοια. Ο Γιώργος γι' αυτό αλλάζει σπίτια τόσο συχνά.
2: Αυτό, ναι.
0: Το μαθαίνουν.
2: Γιατί η Μιράντα.
1: Όχι, σε κάνουν παρατήρηση επειδή φωνάζω.
2: Ναι, συγγνώμη.
1: Δεν το διαβάσαμε καλά το σενάριο.
0: Πόσες εικόνες έχω κάνει. Νομίζω ολοκληρώθηκα για σήμερα.
2: Δεν χρειάζεται καμία.
1: Οι δικές σου που μας μεταφέρεις. Δηλαδή η τουαλέτα είναι αντί για καλημέρα. Φτάνει πια.
0: Εντάξει, παιδιά, τι είπα. Παλέτα, τουαλέτα. Εντάξει. Τέριαζε, συγγνώμη.
1: Πάλι. Τη Βάσια παίρνουμε τώρα. Ναι. Ωραία, άντε να τη βρούμε και τη Βάσια.
0: Τραβάω.
1: Να κουπί, μεγάλο. Λοιπόν, θέλω να ετοιμάσεις ένα έτσι λίγο αγαπησιάρικο τραγούδι.
0: Δεν ετοιμάζω τίποτα. Αφήστε με
2: σιγά μην απαντήσει η Βάσια.
1: Άμορε.
0: Θε και αγαπησιάρικο. Πάρε λε.
1: Η Δήμητρα πάλι μας γύρωσε.
0: Δεν πειράζει καλύτερα.
1: Σταμάτα, μωρέ. Έχει προσωπικά με τη Δήμητρα.
0: Να μην την ξανακαλέσουμε.
1: Τι σου έχει κάνει το κοριτσί, ε. Λέγε. Λοιπόν, α, καραμπόλα στον περιφερειακό. Αναποδογύρισε αμάξι μας, λέει η φίλη Εύη. Όχι ότι δεν είχαμε κίνηση, αλλά μάλλον τα είδε από κοντά εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, το ρεύμα προς ανατολικά. Χαμάν.
2: Ναι, εκεί φαίνεται τώρα ένα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Δήμητρα.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
5: Γεια
1: σε βρήκα.
0: Γεια σου,
1: κορίτσι.
2: Δήμητρα. Άντε, Δήμητρα, μέχρι να σε βρούμε.
1: Τι έκανες, μαγείρευες.
5: Όχι, είμαστε
1: δουλειά. Είπα, μήπως είπες να φτιάξεις σήμερα ένα φαγητό, κάτσε καλά, ένα παστίτσιο, ένα.
2: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, ποιο είναι η σπεσιαλιτέ σου.
5: Γράψα 3,3 εδώ πέρα.
1: Ναι.
5: Δεν είναι και το δυνατό μου σημείο, μαγειρική, να σας πω.
1: Α, δεν είναι. Δεν πειράζει, παραγγείλεις απ' έξω σήμερα. Το δικαιούσε γιατί έχεις τα γενέθλιά σου και πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
1: σου. Ωραία, λοιπόν, delivery σήμερα. Τι θα ήθελες να παραγγείλεις αν μπορούσες έτσι και να πεις και τον διαμαντή. Μωρό μου σήμερα.
2: Παραγγέλεις.
1: Ναι, κερνάς.
5: Ορίστε, πάμε έξω σήμερα.
1: Μπράβο.
2: Ορίστε, ορίστε.
1: Εξαιρετικά. Είσαι στην Αλεξανδρούπολη, Δήμητρα.
5: Ναι.
0: Α, έρχεται ένας φίλος μας εκεί στο λιμάνι. Θα το βάψει σήμερα.
2: Έρχεται σήμερα. Έχει την τιμητική της Αλεξανδρούπολη.
0: Πραγματικά.
1: Καλέσαμε πριν κάποιον άλλο, ναι. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Να ξέρεις.
5: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σου κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη. Ο Διαμαντής έχει στείλει ημέρες πριν το μήνυμά του για την έκπληξη αυτή. Για να σε κάνει να χαμογελάσεις, να εκφραστεί περισσότερο ιδιωτικά, γιατί δεν μας έγραψε κάτι άλλο να σου πούμε. Αλλά φαντάζομαι στα λέει εσένα από κοντά, έτσι.
5: Ναι, τον ευχαριστώ. Σας ακούει συνέχεια.
1: Τέλεια. Φιλάκια να περάσετε υπέροχα σήμερα.
5: Φιλάκια
2: πολλά.
1: Κάποια στιγμή που θα τα ξαναπούμε, ίσως να κάνεις και ένα παστίτσιο, λέγω τώρα.
2: Καλέ, αυτό δεν είναι το δυνατό σημείο της κοπέλας.
1: Γιατί όλοι βελτιωνόμαστε. Παντού υπάρχουν περιθώρια.
2: Ας κάνει μερικές ασκήσεις στο διαμαντή και μετά βλέπουμε. Ασκήσεις παστίτσιο να το βελτιώσει και μετά εμείς να φάμε την τελική εκδοχή.
1: Εγώ τη είπα για κάτι δύσκολο τώρα, ρε παιδί μου.
0: Να πάει το παστίτσιο σήμερα στα παιδιά εκεί που θα είναι στο, και θα βάφουν στο λιμάνι στα Αλεξανδρούπολη.
2: Τι φτάνει οι άνθρωποι που θα δουλεύουν 6 ώρες, θα φάνε και το χάλια παστίτσιο, είσαι με τα καλά σου.
1: Εν τω μεταξύ, το παστίτσιο είναι λίγο βαρύ μαφά, σιγά μην έχει όρεξη μετά να δουλέψει.
2: Σιγά το βαρύ το παστίτσιο.
0: Τι έχει.
2: Αφρά. Λίγο μακαρονάκι, αφρά. Λίγο κοιμαδάκι.
0: Πρωτεΐνη.
2: Από πάνω είναι σκέτο χάλα μαλευράκι. Σιγά, τι είναι.
0: Σιγά.
2: Αφρό.
1: Σωστό και αυτό.
2: Αφρό.
1: Είναι. Λάιντ, είναι ορεκτικό κανονικά το παστίτσιο.
2: Τι είναι το παστίτσιο, παιδιά τώρα, είστε με τα καλά.
1: Όπως οι Ιταλοί τρώνε πάντα μακαρόνια για πρώτο πιάτο.
2: Για ανοίξει όρεξη.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι.
5: Κλείσει
2: σα πρώτο. Τελειώσει. Να φας μισό ταψί. Να φας μισό ταψί. Να πω μάλιστα, ναι.
1: Δίκιο.
2: Αυτό με ένα κομματάκι παστίτσιο. Τι θα πρώτο γίνει.
1: Έτσι πάει. Λοιπόν, τα τηλεφωνήματα έκπληξη που απαντήθηκαν τα βρίσκεται στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast και έχουμε και πολλές ακόμη ωραίες εκπλήξεις.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Έτι Γαρμπή.
7: Τίτλος
6: Υποσυνείδητο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε. Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε πανέτοιμοι για ένα ακόμα Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Είμαστε πανέτοιμοι το καλοκαίρι να ρηχθούμε στη μάχη της διαθέσιμης ξαπλώστρας. Ούψ, sorry, είναι κρατημένη, έχει πετσέτα πάνω. Δεν μπορούμε. Τι ώρα να έρθω να τη βρω? 6 ώρα το πρωί. Από τις 6 πήγαινε ο τουρίστας, παιδιά, αυτός ο Γερμανός, το 2024 που ήρθε διακοπές στην Κο με την οικογένειά του.
0: Ξυπνούσε με τις κοκοκοκότες.
1: Ναι, σου λέει θα βρω κάποια στιγμή. Όχι, παιδιά, ούτε μια μέρα δεν μπόρεσε ο Φουκαράς να βρει την ξεπλώστρα που ήθελε.
2: Μάλιστα.
1: Όλες ρεζερβέ.
0: Και
1: έκανε μείνει στο ταξιδιωτικό πρακτορείο που του κλείσε το πακέτο των διακοπών.
0: Ξέρετε, είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για ένα πακέτο διακοπών τον Αύγουστο με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του.
2: Πόσα!
0: 7.186, Γιώργο.
2: Πόσα!
0: Μην παντρευτείς. Μην κάνεις παιδιά, ορίστε. Να. Θα πληρώσει.
2: Άμεσα δεν το βλέπω.
1: Και μην πας και διακοπές. Λοιπόν, όλα μέσα ήταν βέβαια. Προφανώς του είχαν πει ότι στο ξενοδοχείο που θα στάσει και ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα τι συστήματα μπορεί, μάλλον ξέρουμε. Το ξενοδοχείο λέει απαγόρευε την πρακτική να αφήνει κάποιος την πετσέτα ως τροποκράτηση. Όμως το κάνανε.
0: Θα την είχαμε αγκώσει.
1: Το κάνανε και σου λέει πιαν... πώς να βρω εγώ τώρα πιανού είναι αυτή η ξαπλώστρα. Η πετσέτα θα παίζουμε ξύλο τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, γύρισε ο Γερμανός στη Γερμανία, έκανε τη μήνυ στο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Δεν ήταν σωστό όλο αυτό που πέρασα εγώ. Επιδικάστηκε πρόστιμο 900 περίπου ευρώ.
0: 986 ευρώ και 70 λεπτά αποζημίωση πήρε.
2: Έδωσε άλλα 8 χιλιάρικα. Και μπάνιο εκεί δεν έκανε με μια ξαπλωστρίτσα της προκοπής.
1: Πήγε παραδίπλα, ξέρω εγώ. Δεν το
2: άφησε. Αν μας ακούει ο κύριος, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κατάλημα στην Ασπροβάλτα. Δεν είναι επίσημο, αλλά μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Ξέρω ότι έρχεται στην Ελλάδα και ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, γιατί και οι γονείς έτσι έχουν ένα άγχος. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την ανησυχία των γονιών και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr.
1: Και να στείλουμε μια καλημέρα στη φίλη μας την Λία. Ο Γιώργος είναι που είπε να φιλοξενήσει τον Γερμανό στην Ασπροβάλτα.
2: Πάλι Μάνο, με είπανε.
1: Ναι.
2: Ξεκινούμε από δύο χωριά της.
1: Ο Γιώργος
0: έχουν
1: έχει
0: γούστο.
1: Ο Μάνος δεν
2: νομίζουν
1: έχει.
2: Νομίζουν ότι λες εσύ τα πετυχημένα. Αυτή είναι η επιτυχία σου, να ξέρεις.
1: Δεν έχει εξοχικό ο Μάνος, εκτός αν μας το κρύβει.
2: Ναι.
1: Ε, Μάνο.
0: Έχω πολλά.
1: Έχει πολλά. Πολλά. Όταν το φιλοξενούν είναι δείξαν δικά του.
2: Καταλάβατε.
1: Απλά σου λένε, μην το φιλοξενείς, λένε να βγάλει και κάτι. Αυτά χιλιάρια δεν θα βγάλει
2: σίγουρα. Το είπα διακριτικά, παιδιά μας. Ναι. Ακούει και φορεία. Είστε με τα καλά σας.
1: Απλά ξέρεις, ο Γερμανός ακούει φιλοξενία και.
0: Τσιμισκή 51 στον έκτο όροφο, ελάτε μαζέψτε τον. Αυτό είναι ο Μαυραγωρίτης εδώ.
2: Ο Μάνος Βολάνης. Αυτό λέει και οι φίλοι μας. Πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας και από τις δύο κατευθύνσεις. Ενώ στο ύψος των Σικαιών, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, έχουμε και εκεί καθυστερήσεις. Όπως και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στο κέντρο της πόλης επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος. Και η Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Γεια σας. Να σας δώσουμε, θέλουμε και εμείς να σας δώσουμε προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, ολοκληρώνει τις παραστάσεις αύριο, παιδιά. Θα πάτε στη Βραδινή να δείτε αυτό το πολύ ωραίο μουσικό υπερθέαμα.
1: Να πάνε να ξεκουραστούν και οι πρωταγωνιστές λιγάκι, γιατί με τις διπλές, με τη μία παράσταση μετά την άλλη, παιδιά. Εντάξει, okay. Είναι και δύσκολα τα πράγματα.
0: Η μεγάλη αυτή παραγωγή ήρθε και στη Θεσσαλονίκη, η παράσταση του Πέτρου Ζούλια. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, την οποία την είδαμε και σας την προτείνουμε.
2: Όσοι έχετε δει έτσι μερικά story που κυκλοφορούν πολλά αυτές τις μέρες, έχετε καταλάβει για πόσο όμορφη παράσταση μιλάμε και ήρθε η ώρα να το ζήσετε και από κοντά. Όσοι θέλετε να κερδίσετε, να διεκδικήσετε σε πρώτη φάση διπλές προσκλήσεις, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.
0: Τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας για το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δενάη Μπάρκα, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Θοδωρής Αθέριδης. Όλοι είναι εξαιρετικοί. Μαθαίνουμε και για την προσωπική ζωή του μεγάλου συνθέτη, αλλά και.
2: Τον ακούμε και τον βλέπουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο ηθοποιό ο οποίο παίζει το Ζαμπέτα, να το πούμε αυτό. Ναι. Είναι ο περίγυρό του ουσιαστικά οι άνθρωποι που βλέπουμε.
0: Αλλά μας μεταφέρουν πολύ ωραία όλο το κλίμα τη εποχή και τα τραγούδια.
2: Και μέσα από τη φωνή του επίση και από βίντεο κτλ. Υπάρχει και η δική του παρουσία.
1: Και τι ωραίο έρχεται από εβδομάδα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Για πάρτε μια γεύση.
3: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: και τρέχω.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σηκωθείτε παιδιά, είναι Παρασκευή, δεν θα αφήσουμε και αυτή τη μέρα επειδή είναι λίγο μουντή, λίγο γκρίζα.
3: Άντε μωρέ.
2: Μια χαρά ζεστούλα και θερμοκρασία έχει, Παρασκευή του Μάη και κάνουμε κουβεντούλα με την ερώτηση της ημέρας σήμερα στο Facebook. Θέλουμε να φτιάξετε το ιδανικό καλλιτεχνικό σχήμα.
3: Εσείς διαλέγετε ποιος θα είναι, πού θα είναι κτλ. Για να πάμε να τους δούμε παρέα.
2: Live, να τους απολαύσουμε. Σοφία, τι μας λένε.
4: Ελένη Φουρέιρα και Πέτρο Ιακωβίου θέλει η Μέρη.
2: Εντάξει.
3: Κάτι απλό. Ωραία, ωραία, μου αρέσει.
4: Πλούτερχος Μητροπάνος ιδανικά θα ήταν, λέει η Σόνια.
2: Ναι.
3: Τώρα πρέπει να βρούμε και μια χρονομηχανή, ρε Σόνια. Τώρα τι να κάνουμε.
2: Το AI να κάνει.
3: Ναι, ας το AI στη θέση του.
4: Ναι, ναι. Ενώ ο Αντώνης λέει Σφακιανάκης, Τερζής και Πέγκιζίνα.
2: Α, ωραίο
3: σημαντικό. Ναι. Με τους δύο λίγο θα δυσκολευτεί.
2: Ναι. Ναι. Έχουμε Πέγγι όμως.
3: Ναι, ναι. Πέγγι έχουμε.
2: Μόνα Λίζα και θα είμαι. Εγώ θα πάω, δεν ξέρω παιδιά αν θα έρθετε.
5: Σιγά μην έρθει ο Γιώργος.
2: Γιατί ρε Γιώργο δεν θε σήμερα. Σιγά.
3: Θέλω.
2: Έχουμε
3: θέλω, δεν ξέρω αν μπορώ, αλλά θέλω.
2: Έλα να πούμε δύο, δύο τραγούδια μαζί, έτσι να πούμε κάτι, να βοηθήσουμε την Πέγγι. Στο...
3: Λες και έχει ανάγκη η Πέγγι να τη βοηθήσουμε.
2: Εμείς να βοηθηθούμε λίγο. Λοιπόν, Πέγγι ζει να συνεχίσει τις εμφανίσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μόνα Λίζα και τη Δευτέρα θα έχουμε πληρέστατη ανταπόκριση.

0: σα αρέσει πάρα πολύ και αυτό το τραγούδι και καλά κάνετε. Είναι τόσο ανεβαστικό, τόσο ωραίο, τόσο κεφατό. Τόσο... One!
1: One και Κωνσταντίνος Χριστοφόρου φυσικά. Ναι. Disco DJ. Το ακούσατε εδώ στο Κοσμοράδιο και το ακούμε ακόμα φυσικά.
0: Να ξέρετε πω όλη αυτή η ατμόσφαιρα εκεί έξω δεν είναι απλά σύννεφα. Έχει έρθει παιδιά εκεί αφρικανική σκόνη.
1: Σε αυτή μα έλειπε.
2: Θα έρθει και αυτή. Γιατί ήθελα να πλύνω το αυτοκίνητο. Αν είναι να έρθει.
0: Είναι ήδη
2: δεν βλέπω τίποτα έτσι σε αφρικανικό.
1: Ό,τι να είναι. Τι λέει, τα έχει μπερδέψει όλα, τα έχει κάνει. Κάτσε να κάνω ένα restart λίγο τώρα. Δεν μπορώ. Αγαπημένοι μας φίλοι, έτσι μια που αρχίσαμε τώρα να λέμε για αυτοκίνητα και πλησίματα.
0: Και για μένα, το σκόνη που έχει πέρα από την Αφρικανική και την Θεσσαλονικιώτικη. Το αμάξι μου είναι χάλια, παιδιά.
1: Μοιράτε μου, εσένα το σηκώνει όμως το χρώμα του αμαξιού σου. Είναι αυτό το σκονί.
2: Γι' αυτό το πήρε.
0: Αυτό είναι όμως, χάνει όμως θαμπώνει. Εγώ το πλένω μια φορά το.
1: Το πόσο.
2: Θα λες ότι είναι ματ.
0: Μήνα. Και το πλήρωσε το μεταλλικό χρώμα 450 ευρώ. Άσε τώρα.
2: Ορίστε να. Θα το άφηνε σκονισμένο, δεν θα το βλέπει κανείς.
1: Θα πάρεις και ένα πιόνι από σκάκι πάνω με ένα βασιλιά και θα το κάνεις ροαμάτ. Για πες. Να σας πω λίγο, να ρωτήσουμε τελικά τους φίλους μας την ερώτηση που θέλουμε.
0: Ρωτάμε εσείς πόσο συχνά πλένετε το αυτοκίνητό σας. Εγώ μία στο. Στο
1: πόσο?
2: Στο αυτό.
0: Θα έλεγα το μήνα, αλλά θα είμαι ψεύτρα.
2: Όχι, ποιο μήνα, ρε.
1: Άρα διαλέγουμε την τρίτη επιλογή. Το όποτε αλλάξει χρώμα το αυτοκίνητο.
0: Έλα,
1: εκεί πα. Αφού δεν είσαι μήνα, εκεί πα. Δεν έχουμε διάμεσο. Έχει και κάποιου ανθρώπου. Έχω ένα φίλο ο οποίο πλένει το μάξι παιδιά κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Θέλει πάντα να λαμποκοπάει.
2: Αλήθεια.
1: Δεν φαντάζομαι ότι θέλει πιο πολύ.
2: Φεράρι, λέει.
1: Όχι, εντάξει. Πιο απλά πράγματα. Λοιπόν, ελάτε να μα πείτε στα story μα στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπείτε και επιλέξτε ό,τι είναι πιο κοντά σα.
3: Τέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
3: Τέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ποινή φυλάκισης 3 ετών στον 22χρονο που έτρεχε με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με όριο τα 70. Πύργος. Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Προσάραξη θαλαμιγού κοντά στον πόρο. Σόι οι δύο επιβαίνοντες. Περίπου 1500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν. Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 από τον Τόμας Μάχατς και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Ρώμη. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 20. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τελικά υπάρχει αόρατο κρεάς.
3: Για ποιον σούπερ παίκτη έχουν μαζευτεί 30 εκατομμύρια υπογραφές να φύγει από τη Ρεάλ.
2: Και σας έχουμε και πολύ νόστιμο διαγωνισμό. Για να κερδίσετε γεύμα για δύο άτομα στο POMS, μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Τώρα που σε

0: Γυρίσατε τα όνειρα, είναι για τις στιγμές που κοιμόμαστε, τα βλέπουμε, ξυπνάμε. Αν είναι ωραία, θέλουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Αν όχι, τα αφήνουμε και που είναι. Και αν δεν τα θυμόσαστε, δεν πειράζει και τίποτα. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος, Γιώργος και Μιράντα.
1: Είδατε το αόρατο αυτό κρέας που έχει κατακλείσει τα social media και στην Ιαπωνία.
2: Αόρατο κρέας.
1: Βγαίνει τόσο διάφανες, λέει, φέτες χοιρινού κρέατος που τα πουλάνε κανονικότατα.
0: Α, τύπου Καρπάτσιο.
1: Η ακτίνα χ μιλάμε απ' έξω.
2: Είχα φάει ένα, ένα μαγαζί και τι παντσέτε.
0: Τόσο λεπτέ.
2: Το κορδελιό νομίζω ήταν προ τα εκείνη τη γειτονιά.
0: Τόσο λεπτοκομμένε. Για
2: νομίζω ήταν σαν μπέικον, αλλά διάφανε δεν ήταν.
1: Διάφανο, μιλάμε. Διάφανο, διάφανο.
0: Φανταστείτε λίγο το. Πώ το λένε. Μια φέτα αλλαντικού. Η οποία κόβεται πολύ λεπτά.
2: Πολύ λεπτά.
0: Το κοσμοράδιο.gr υπάρχει το άρθρο για να δείτε και τη φωτογραφία.
1: Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε σάντουιτς της Μιράντας και θα το πάρει χαμπάρι ότι έφαγε.
0: Ναι, καλά, δεν θα καταλάβω τη γεύση.
2: Δεν την ξέρεις εσύ, δες την
1: εδώ πέρα. Εμένα που μου είχε κάνει αυτός εδώ σαμποτάζ και μου είχε χώσει το κεφτεδάκι εκεί πέρα μέσα που νόμιζε ότι ήταν κολοκυθακευτές.
0: Άλλο πάλι.
2: Εγώ, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Γενικά, το τελούλου σου έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ήταν το κεφτεδάκι που ήθελα να φάω. Φάει εσύ. Το βάφτισε το μυαλό σου φαλάφελ και το έφαγε. Νόμιζε ότι ήταν καλετρό σου κεφτέδε και μου λέγε
0: φαλάφελ δεν είναι.
2: Όχι, μοσχάρι είναι. Μου έκανε πιο λίγο.
0: Να μην μπορεί να καταλάβει. Γευστικά έχει τεράστια διαφορά το
2: παιδί. 50 χρονών άνθρωπο.
1: Είχε τζατζίκι πάνω.
0: Αυτό το
1: μου αλύσει τη γεύση. Τα ξέρετε.

0: Καλημέρα στην παρέα. Να ξέρετε, παιδιά, ότι κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά. Γιατί? Γιατί μόνο 1% κόκκους είναι αρκετά καλός, γιατί το άρωμα είναι το δυνατό του σημείο, γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση.
1: Ναι.
0: Και γιατί με τον ύλη και την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ.
1: Όλα αυτά μπορούμε κάπως να τα καταλάβουμε, να απαντηθούν. Όλα αυτά τα γιατί στην πράξη.
0: Σημείωνε, Μιράτα μου. Ναι. Από σήμερα, 11.30 ώρα μέχρι το απόγευμα, όπως και αύριο, πάμε στο ύλη Cube στην πλατεία Αριστοτέλους να ζήσουμε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, χρώμα, τέχνη και πάθος.
1: Ήλι, why we make it, όλα τα γιατί θα απαντηθούν εκεί. Και μόνο που, παιδιά, νομίζω θα μυρίσω τον καφέ ήλι από τις 11.30. Πες, πω.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Νιώθω από τώρα ότι έρχεται.
2: Πρέπει να φύξω τη μύτη μου γιατί δεν μυρίζω, νομίζω καλά τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση.
1: Ευτυχώς δεν το έκανες, κρατήθηκες.
2: Εδώ έχω το χαρτί, μη με προκαλεί.
0: Σοφία, τι γίνεται.
1: Πες μας, κορίτσι μου, το ποτηλιάρισμα λύθηκε και στον περιφερειακό?
3: Όχι, εκεί πέρα παραμένει το ποτηλιάρισμα στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
1: Αλλά σίγουρα είναι πολύ μικρότερο από πριν, έτσι.
3: Ναι, καλύτερα από πριν. Υπάρχουν και καθυστερήσεις τώρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, αλλά και στην Τσιμισκή. Κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι την Αριστοτέλους.

0: Γεια σας,
1: είμαστε εδώ.
0: Γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα. Παρασκευή, όχι πολύ ηλιόλουστη είναι η αλήθεια. Θα την θέλαμε λίγο καλύτερα, αλλά σιγά τώρα αυτό να είναι.
2: Αυτό να ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή για τον Κιλιάν Εμπαπέ, παιδιά, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση μου να με έχει πληρώσει η Ρεάλ πόσα.
1: Κάτι εκατομμύρια.
2: 15 εκατομμύρια το χρόνο είναι το συμβόλαιό του.
1: Τζάμπα πράγμα.
2: Ένα μπόνους 150 εκατομμυρίων, δεν ξέρω πώς θα τα πάρει, αν θα τα πάρει. 75 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι εκεί από το 24, πότε πήγε, μωρέ.
1: Ναι, έχει 2-3 χρόνια νομίζω.
2: Μέχρι το 29 είναι το συμβόλαιό του. Αλλά στα δύο αυτά χρόνια μάζεψαν, λέει, 30 εκατομμύρια υπογραφές να τον διώξουν. Λέει,
0: γιατί δεν το θέλουν,
2: Δεν το θέλουν.
0: Τι βρωμάνε τα πόδια του. Πού είναι το πρόβλημα, τέλος πάντων.
1: Προκάλεσε λίγο έτσι μια αναταραχή τις προηγούμενες μέρες με τους φιλάθλους, γιατί ήταν να πάει στην προπόνηση, δεν ήταν να πάει στην προπόνηση και πήγε κάπου αλλού και κάτι τέτοιες.
2: Γενικώς δεν ανταποκρίνεται σε όλα αυτά που πιστέψαν ότι θα φέρει. Και προσέξτε, αυτή η εξαρτία που έχει γίνει, το online petition, εντάξει, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει και εσύ και εγώ μπορούμε, δεν χρειάζεται να είμαστε real. Να μας έχει κάνει κάτι προσωπικά ο άνθρωπος.
0: Προσωπικά με τον Εμπαπέ σίγουρα δεν είναι.
2: Έχει κερδίσει μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, γιατί οι επίσημες υπογραφές είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
2: Και έχει κάποιους που διπλοψηφίζουν, α πούμε, κάπως έτσι.
1: Ο Εμπαπέ το πρωί, ο οποίος πιάστηκε στα χέρια στην προπόνηση με τον Βινίσιους, ήρθαν στα χέρια από ό,τι φαίνεται στην
0: προπόνηση. Άμα κάνει τέτοια τώρα, γι' αυτό θέλω να το διώξουν.
1: Ενώ χθες ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί πιάστηκαν επίσης στα χέρια και έφυγε στο νοσοκομείο ο Βαλβέρδε.
0: Ο Βαλβέρδε το λένε Ερνέστο.
1: Όχι, αυτό είναι προπονητής.
0: Από εκεί, από κάπου θυμάμαι τον Βαλβέρδε.
2: Έλα
0: ρε παιδιά, μια φορά να μου κόψετε τη χαρά, το καλό.

0: Αγαπάμε το καλοκαίρι πάρα πολύ. 80.000 ευρώ το χρόνο μπορεί να βγάζει κάποιος. Mm-hmm. Έχει ένα καλό εισόδημα, μπορείτε να πείτε έτσι.
1: Oh, ναι, το λες.
0: Ωστόσο, ναι, δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανείς από το να κάνει αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό.
1: Ωραία.
0: Έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν σα κάνει καμία εντύπωση, ίσως.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι για κάτι που έχω κάνει εγώ αιτήσεις και μου λέγανε ότι είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Επειδή είχα πάνω από το όριο τη φτώχεια. Τι να πω δηλαδή τώρα.
2: Δεν ήμουν εγώ.
1: Δεν ήσουν σίγουρα.
0: Δεν πήγε και το μυαλό μας. Έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις πάντως και βγήκαν κάποια στοιχεία τώρα. Έτσι, διαβάζω εδώ σε ένα ρεπορτάζ. Έχουν κάνει 800.000 άτομα αιτήσεις για τα βάουτσερ των διακοπών.
1: Ωραία.
0: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν ότι κατατέθηκαν ακόμα και αφημίλαιοι που έχουν εισόδημα 80.000 ευρώ.
1: Α, σου πω κάτι. Μερικούς δεν φτάνουν, μοιράτε μου. Δηλαδή δεν λένε μέχρι εκεί που φτάνει το παπλωμά σου να πλώνεις τα πόδια σου. Αυτοί έχουν τα πόδια του αστυνόμου σάινι. Τα πλώνουν πολύ.
2: Είδες πόσο έχουν πάει όλα αυτά τα αεροπορικά, τα κτοπέ. Πώς να πάει, δεν έχεις. Και με 80.000.
0: Αν νομίζω ήταν 100-200 άνθρωποι αυτοί, όχι σχεδόν 11.000 αιτήσεις, λέει, από πολίτες με εισόδημα άνω των 80.000.
1: Άνω των 80. Δεν τράπηκαν.
0: Παρότι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Όχι, σου λέει, γιατί το τζάμπα.
1: Θα το κάνω και άμα τύχει, έτυχε. Μπορεί να περάσει από μια τρύπα του συστήματος.
0: Είναι θέμα να το κάνουν δώρο σε κάποιον. Δεν γίνεται. Δεν μεταβιβάζεται. Όχι, εγώ καταλαβαίνω, παιδιά, ότι ακόμα και για αυτούς που έχουν, η ζωή έχει γίνει πολύ ακριβή.
1: Άστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ευτυχώς που δεν είμαστε στη θέση τους.
3: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.

0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Σάββατο 9 Μαΐου έρχεται το 22ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Breakdance Battle of the Year Balkans, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Street Dance Χορογραφίας Bound Street Dance Contest. Δύο διαγωνισμοί με ένα ενιαίο εισιτήριο το Σάββατο 9 Μαΐου στο Πολυχώρο Wii. Έναρξη στις 11.30. Let the battle begin.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την.

0: Δύση και Αιγαίο το ακούσατε πρώτοι αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Αιγαίο, τι ωραίο το Αιγαίο. Και το Ιόνιο, δεν λέω. Εντάξει, ο καθένας τις προτιμήσεις του, παιδιά. Έχουμε τα πάντα εδώ. Θεσσαλονίκη, έχουμε Θερμαϊκό. Εντάξει. Κοσμοράδιο 95,1. Όπου κι αν είστε, μεγάλο φιλί κοντά ή μακριά σε όλους και όλες. Δεν ξέρω αν έτσι λίγο τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου. Έχω πιάσει λίγο τώρα τα σχεδόν δισογραφικά. Σας είπα λίγο πριν ότι δήλωσαν για τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
1: Πελούση. Εντάξει, αυτοί δεν θεωρούν τον εαυτό τους πλούσιο με 80.000 το χρόνο, παιδιά. Ο καθένας όπως νιώθει.
2: Να κάνω εγώ τα μαθηματικά.
1: Τώρα βλέπω κάτι άλλο. Σχεδόν 70.000 παιδιά έκαναν εγγραφή στην πρώτη δημοτικού, οι γονείς του δηλαδή, για τη νέα σχολική χρονιά. Είναι περίπου 1.900 παιδιά κάτω από την περσινή αντίστοιχη χρονιά.
0: Αν του συγκρίνει με καμιά 20ετία πριν, πώς έγινε. Γιατί εγώ θυμάμαι τον αριθμό των βιβλίων που βγαίνει κάθε χρόνο που έλεγε αριθμό αντιτύπων και λέγαμε α, τόσα παιδιά πήγανε φέτος.
1: Το κοιτούσε αυτό αριθμό.
0: Ναι, ξέρω γιατί. Από παιδάκι μου να χαζώ.
2: Και δεν υπήρχε Google τότε.
0: Βρίσκαμε άλλους τρόπους να βλέπεις. Και θυμάμαι κάτι 120.000, κάτι τέτοια που έλεγε αριθμό αντιτύπων.
1: Τώρα είμαστε σχεδόν στα 70.000 παιδάκια πρώτη δημοτικού. Γι' αυτό λέτε δεν παίρναν, δεν κάνανε προσλήψεις καθηγητών.
0: Βλέπαν το μέλλον.
2: Από εβδομάδα ανοίγει βέβαια το ψίδι για να βάλεις μέσα τα χαρτιά σου και τα λοιπά για τους.
1: Πού τα βάζω?
2: Εκπαιδευτικούς.
1: Τι είναι αυτό?
2: Για εκπαιδευτικός, Μιράντα. Για να γίνεις.
1: Μην λες βάζω τα χαρτιά.
0: Είσαι δασκάλα, σε τέτοιο επίπεδο.
1: Κάποια αίτηση.
2: Αν θα προσπαθήσω να τα βάλω, θα σας πω, να ξέρετε.
1: Λες βάζω τα χαρτιά μου, δεν είναι αυτή η δόκιμη έκφραση.
0: Χαρτιά, έτσι.
1: Δεν ψηφιακά.
0: Χαρτιά δεν τα λες.
1: Καταθέτεις μια αίτηση.
2: Ναι, με όλα τα χαρτιά μέσα που τα έχεις.
0: Τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία.
2: Σε χαρτιά πρέπει να τα σκανάρεις για να τα περάσεις με ηλεκτρονική μορφή.
0: Πάντως τα χαρτιά δεν θα τα βάλεις εκτός από το σιρτάρι σου ή μη σου πω άλλο.
2: Στην τουαλέτα. Λοιπόν, για μια εκκρεμότητα ακόμα, αυτή που παίρνουν 80.000 περίπου, να ξέρετε, είναι 5.714 με 14. Για 14 γιατί είναι και δώρα επιδόματα.
0: Καθαρά είναι
2: έτσι.
0: Αυτά.
2: Ναι, 5, 714
0: αλλά
2: το μήνα.
0: Θέλουν να πάρουν κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: πονέσαι. Θέλετε
1: τάσα.
0: Αληφούλα, τίποτα πονάει μέση, κάτι.
2: Για αυτά που πονάνε, μόνο ένα τάσα μπορεί να κάνει καλά.
0: Τι σα πονάει, πείτε μου λίγο.
1: Άστα, μην αρχίσω.
2: Ο άνθρωπο, ο ανέστητο, ο θέλει και. Άντε να με πω τι θε. Καλώ ήρθατε.
1: Τι θέλει, για πες μα. Έλα. Ανεβούν τα νούμερα. Κι άλλο.
2: Το τσιμπήσω λίγο το μάγουλο, μπα και ξυπνήσει.
0: Ποιο μάγουλο.
2: Αυτό που βλέπω, το από εδώ. Έχει και ένα από εκεί. Από εκεί το τσιπίσω.
1: Έχουμε κάτι θεματάκι με την κίνηση. Για πες μας, Σοφία.
3: Ναι, υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, στο υψός της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο υψός της Μαρτίου, φαίνεται πως έχει γίνει ένα ατύχημα και έχουμε λίγες καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Ενώ επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και τη Βενιζέλου. Η κίνηση μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Έλα, παιδιά, αποκλειστικότητα. Πέτρος Ιακωβίδης, φυσικά. Έτσι έχει μάθει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ακούτε αποκλειστικά.
1: Από τη Δευτέρα το έχετε μάθει σχεδόν απ' έξω, γιατί το έχετε αγαπήσει και αυτό πάρα πάρα πολύ. Και φάτα και ανεβαστικά. Και θα σας πούμε σε λίγο τι αποκλειστικότητες έχουμε την Δευτέρα. Γιατί τώρα πρέπει να σας δώσουμε ένα πολύ νόστιμο δώρο.
2: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική για να διεκδικήσει το δώρο που σας δίνουμε. Και το συγκεκριμένο τραγούδι θα γκαζώσει.
1: Γεύμα αξία 40 ευρώ. Θα πάρετε και ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα πάτε στο Poms.
0: Λοιπόν, παιδιά, το Poms, αν δεν το ξέρετε.
2: Πάει,
0: έχω πάει, εννοείται. Σε παρακαλώ, μην προσβάλλεις. Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Ανάμεσα στον πεζόδρομο της Ισάβρων, από εκεί θα μπείτε.
2: Το στείλαμε για ρεπορτάζ.
0: Και το θερινό ανάκτορο του Γαλέριου. Από εκεί είναι το μπαλκονάκι το πίσω που βλέπει. Είναι τέλειο, υπέροχο. Άμα το προλάβετε δηλαδή, είναι η καλύτερη ιδέα.
1: Πολύ κεντρικά, τηγανιτή πατάτα στο καλύτερό της. Είναι ο πρωταγωνιστής. Γι' αυτό το λένε Poms κιόλας.
0: Αλλά συγγνώμη τώρα, έτσι, μην το φαντάζεστε έτσι σαν ένα απλό street food spot. Είναι ένα comfort dinner. Εμπνευσμένο από την αμερικανική φιλοσοφία, αλλά πατάει και πολύ γερά στην ελληνική γεύση και αισθητική.
1: Οι Poms πατάτες συναντούν γεύσεις από χωριάτικη και μουσακά, έως και φάνταστες γκουρμέ εκδοχές με σος, καραμελωμένα υλικά ή πικάντικες πινελιές. Θα το

0: επιτρέψατε γεύμα αξίας, όπως είπαμε, 40 ευρώ, πρέπει να καταλάβει το τραγούδι που έρχεται τώρα πειραγμένο από εμάς στα αυτιά σας.
1: Είπαμε, θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φρένο γκάζι μουσική.
2: Φρένο γκάζι μουσική.

0: Ωραία, ωραία.
1: Τσιφτετέλη λίγο.
0: Το καταλάβατε.
2: Κανονικά δεν είναι.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, ελάτε να στείλετε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Θέλουμε πρώτα να μας γράψετε τη λέξη
0: γεύμα,
2: μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά την τραγουδίστρια και το τραγούδι. Πώς λέγεται.
1: Περιμένουμε τις δικές συμμετοχές, ενώ τώρα δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο την ένταση. Έρχεται η Μπέγκη Ζήνα πουθενά, εδώ φυσικά στο πρωινό, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβαίνουμε μαζί, αυτό κάνουμε κάθε μέρα και εννοείται εμείς κάθε πρωί εδώ στην παρέα μας. Ο Μάνος, η Μιράντα, ο Γιώργος.
2: Και μόλις αποκαλύψαμε την μία από τις δύο αποκλειστικότητες που έρχονται την Δευτέρα, ε!
3: Κυρία, κυρία, ποια είναι η άλλη?
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, πού είναι? Εσύ θα μας πεις.
3: Η Βιαδάμου.
1: Ξελογιάστρα.
3: Η Βιαδάμου.
1: Έτσι λέγεται.
2: Παραλήρημα.
3: Έχω μία φίλη που λέει ότι είμαι η Βιαδάμου. Μοιάζω, λέει, πάρα πολύ. Λέω των φτωχών,
2: εσύ
3: σίγουρα.
2: Μοιάζεις.
3: Όχι εκείνη. Εγώ
1: νομίζω και εσένα, έλεγε.
3: Όχι,
1: ρε, μα. Και λέω, εντάξει,
2: τι έχει πει.
1: Α πούμε ότι μοιάζει με το Σαμπάνι.
2: Τι
1: πιο κοντά είσαι. Με την η Βιαδάμου δεν έχει πολλά κοινά. Θα σου πω. Κάνει λίγο.
2: Δεν τον έχουμε δει με μαλλί μαύρο περούκα. Βάλε λίγο στο AI να σε δούμε.
1: Πε λίγο, είπε. Πώς θα είμαστε εμείς.
3: Λοιπόν, θα πω, ας πούμε τώρα, ποιο είναι το ιδανικό καλλιτεχνικό σχήμα που θέλουν να παρακολουθήσουν live οι φίλοι μας.
2: Ναι, σας το ρωτήσαμε στο Facebook. Σοφία μας φέρνει τις απαντήσεις.
4: Γονίδης Παπαμακαρίου Βέρος, λέει ο Δημήτρης.
2: Αυτό, παιδιά.
1: Μερακλήδικο.
3: Σκληροπυρηνικό.
2: Πολύ δυνατό.
4: Ναι. Ρέμος Ιακωβίδης Θεοδωρίδου, λέει η Ιωάννα.
2: Τα ακούω.
4: Λίγο πιο δύσκολο αυτό που λέει. Αλεξάνδρα Παντελίδης Φέρης Καλυμάνη θα ήταν ιδανικό.
1: Παιδιά, είστε με τα καλά σας τώρα.
2: Λίγο τους στέλνω στο video wall, ξέρω εγώ γιατί γίνεται.
4: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που λέει ο Γιάννης. Σακύρα Κατερίνα Στανίση.
1: Υπέροχο!
2: Ναι, ρε φίλε!
1: Πρώτο τραπέζι κλείνω και κερνάω.

γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Γεια σας, και το ξέρουμε ότι όλα εδώ σε εμάς τα έχετε βρει. Φυσικά διαγωνισμούς, νούμερο ένα επιτυχίες. Τι έγινε, λέτε.
1: Όχι, όλα εδώ πληρώνονται.
2: Και αυτό, άμα γίνει, παιδιά. Ξέρετε, επειδή θα γίνει φέτος, Μάνο, εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Γιώργο, να ξέρεις. Έχουμε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτό που λέμε Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, ναι.
2: Στην Ελλάδα το έχουμε βαφτίσει Μουντιάλ γιατί μας βόλεψε.
1: Ωραία.
2: 48 ομάδες θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Μεξικό.
1: Δεν βολεύουν οι ώρες.
2: Όχι, από 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Ναι, ναι.
2: Κάποιος θα πληρωθεί 50 χιλιάρικα, λέει,
1: ναι,
2: για να δει όλα τα μάτς της διοργάνωσης.
1: Θα το πληρώσω και εγώ, άμα είναι για 50 χιλιάρικα.
2: Έχω την προσοχή σας τώρα.
1: Φυσικά.
2: Και τους 104 αγώνες. Συγγνώμη, κάποιοι δεν είναι η ίδια ώρα. Όχι, ε.
0: Όχι.
2: Και πώς θα πηγαίνει ο ένας από το Μεξικό στην τέτοια αποδοχή.
0: Έλατε, δεν γίνεται.
2: Λίγο δύσκολο.
0: Μεξικό, Καναδά και άλλο ένα.
2: Το είπα λίγο πριν.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Μεξικό, Καναδά.
1: Με κοιμάται αυτός ο άνθρωπος.
2: Και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα.
2: Έλαμονται. Παιδιά, όλα, λέει, θα είναι εξασφαλισμένα.
1: Ναι.
2: Είναι μια εταιρεία η οποία τα δίνει για να. Θα είναι ο Chief World Cup Watcher.
1: Να ρωτήσω κάτι. Από κοντά να τους δει.
2: Ναι.
1: Όχι τηλεόραση.
2: Λοιπόν, κάποια παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα, ξέρεις, θα πηγαίνει.
1: Ναι. Περίμενε.
2: Ναι, τώρα. Ναι. Διαβάζω τους όρους.
1: Πάμε.
2: Ναι. Μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κουβούκλιο.
1: Εντάξει.
2: Αλλά στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη. Θα έχει κι ο.
0: Σαν έκθεμα θα είναι.
1: Από την πλατεία Αριστοτέλους. Την Times Square. Άντε, γεια.
3: Χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977-436-129 και 6977-049-650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
6: Opening 29 Απριλίου.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε εγκινήσιαστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια τους στην οδό Μοναστηρίου τα ξημερώματα. The Comic-Con. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο περίπτερο 6 και το περίπτερο 5 της Δέθιαλ Expo. Λευκάδα. Ψαράδες εντόπισαν θαλάσσιο ντρόουν. Παραδόθηκε στο λιμενικό. Ρωσία. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα μέχρι την Κυριακή. Basketball Champions League. Αύριο στις 9 ο τελικός ΑΕΚ Ρήτας. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 21. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Για ποια ζώδια θα βελτιωθεί πολύ η ζωή μέχρι τέλος Μαΐου?
3: Πιο πολύ αγαπημένο ζευγάρι τραγουδιστών γιόρτασε τα 29 χρόνια γάμου του.
2: Και επειδή είναι και Παρασκευή και το αφεντικό τρελάθηκε, δύο διαγωνισμούς για εσάς αυτή την ώρα. Έχουμε και κορεάτικα καλλιντικά από το PharmaTip, να διαλέξετε εσείς ό,τι θέλετε, αλλά και εισιτήρια για Cineplex. Για να δείτε όποια ταινία θέλετε, όλα σε λίγο εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο.

0: Φουνά, ο Δόρη Φέρη συνεχίζει τι εμφανίσει του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα πάει μέχρι μέσα Ιουνίου, έτσι λένε οι πληροφορίε. Και μετά θα κάνει συναυλίε. Δεν θα τραγουδεί σε μαγαζιά το καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Όχι, θα κάνει συναυλίε σε πάρα πολλού χώρου. Θα πάει και δράμα,
1: θα πάει στόρια, σε όλη την Ελλάδα να τον δει και ο κόσμο τον αγαπάει εκτό μεγάλων αστικών κέντρων. Έτσι είστε εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95 κομμένα, τα μαθαίνετε όλα και θυμάστε. Ποια χρονιά ήταν που είχε κάνει την πρόταση γάμου, την ιστορική, ο Διονύσης Χινάστη και την Αρπή.
0: Αυτό ήταν vintage, δεν είχαμε γεννηθεί.
2: 1996.
0: Α, 7. Τότε,
1: νομίζω,
0: μόλις.
1: Κοίτα, το 97 παντρεύτηκα.
2: Το 6 ήταν τότε.
1: Το 6 πρέπει να ήταν. Ναι. Λοιπόν, 4 Μαΐου του 97 η ιστορική πρόταση γάμου, βέβαια, στην εκπομπή Μπράβο και μετά ο γάμος.
2: Μπράβο, μπράβο, να, να, να, μπράβο.
1: Περάσανε 29 χρόνια από το γάμο τους. Είναι μαζί, είναι αγαπημένοι, είναι υπέροχα, περνάνε εκπληκτικά. Γιορτάσαν τη φετινή επέτειο τους,
2: ναι,
1: τρώγοντας και ακούγοντας Μότσαρτ. Αχ, δεν τρώγανε Μότσαρτ, συγγνώμη, δεν ακούστηκε καλά αυτό.
0: Τρώγανε μοτσαρέλα.
1: Ήταν σε ένα πολύ ωραίο μάγαζι. Υποψιάζομαι κάπου στη Βιέννη, γιατί εκεί έχουν. Είναι και η πατρίδα του Μότσαρτ, αλλά και όλη αυτή η στολισμό, τέλο πάντων και ο χώρο. Μπείτε στο κοσμοράδιο.gr να το δείτε. Μότσαρτ Dinner έγραψε ο Διονύσης και τη Γαρμπή την Τάγκερε με καρδούλα. Hashtag anniversary.
2: Α, τι ωραία.
1: Ρομαντικό, ζεστασιά και όλα τα βιολιά κάτω να παίζουν.
2: Α, και βιολιά.
1: Έλα,
0: μπράβο πάντω που είναι τόσα χρόνια μαζί. Γιατί συνήθω ξέρει τη showbiz. Α, είναι σαν τσιχλόφουσκα τη μαζί. Σαν τι σχέσει, σαν τη γεια σα, πάμε στον επόμενο.
1: Τι παραλληλισμό ήταν παρόμοια, όσοι μάλλον αυτή.
0: Τελειώνει η γεύση τη τσιχλόφουσκα, πάμε στην επόμενη.
2: Να σου πω κάτι. Γι' αυτό δεν. Επειδή είσαι μέσα στη showbiz.
0: Δεν πειράζομαι.
1: Έτσι. Να
2: έχει όμω. Παράδειγμα το Διονύση.
1: Παράδειγμα και την Κέτη που του είχε αφιερώσει το τραγούδι αυτό. Το δώρο Θεού που θα ακούσουμε τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι είμαστε εδώ. Ένα δώρο κάθε φορά για εσάς. Άντε, αυτή την ώρα δύο δώρα.
1: Είπαμε σήμερα, είναι και Παρασκευή, να το ρίξουμε λίγο έξω, βρε αδερφέ.
2: Για ξέρετε το 48 Hour Festival, 48 Hour Festival, μεγαλύτερη κινηματογραφική πρόκληση παγκοσμίως. Φυσικά έχει παρουσία σε 130 και πόλεις σε 35 χώρες και κάθε χρόνο χιλιάδες δημιουργοί συμμετέχουν, δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους από το μηδέν μέσα σε δύο μόλις ημέρες, έτσι.
0: Και μπορείτε να έχετε παγκόσμια αναγνώριση. Καλύτερες ταινίες προσχωρούν στο, προχωράνε μετά στο Διεθνές Φεστιβάλ Φίλμα Παλούζα και μπορείτε να λάβετε κι εσείς εάν είστε δημιουργοί και σας αρέσουν όλα αυτά.
1: Είτε είστε τέχνες, είτε επαγγελματίες, άνθρωποι που ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με τον κινηματογράφο ή απλά την περιέργεια να δείτε αν μπορείτε να συνεργαστείτε δημιουργικά με άλλους ανθρώπους κατά υποπίεση, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μην το χάσετε σε καμία περίπτωση.
2: Η διοργάνωση γίνεται για δεύτερη φορά βέβαια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα γίνει και στα Cineplex. Βέβαια η προβολή.
0: Θα γίνει εκεί για το κοινό που μπορεί να ψηφίσει και να αναδείξει την ταινία με βάση το κριτήριο του κόσμου. Best of audience.
1: Μπείτε, γράψτε www.48hourfilm.com για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Και επειδή μιλάμε για Cineplex, να σας δώσουμε αύριο και προσκλήσεις να πάτε σε Cineplex να δείτε. Βγήκαν και καινούργιες ταινίες από χτες.
1: Ωραία ευκαιρία. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber.
2: Στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Cineplex, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές αμέσως τώρα για να κάνετε ένα διπλό εισιτήριο δικό σας. Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, λίγες καθυστερήσεις και στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης αλλά και στο κέντρο, Τσιμισκή με Βενιζέλου.

0: μην φύγετε, έχουμε κι άλλο. Κι άλλα πολλά μέχρι τις 12 εδώ για εσάς στο Κοσμοράδιο 95,1 τα καλύτερα.
1: Σας έχει τύχει, παιδιά, καμιά φορά να ξεχάσετε κάτι που κάνετε έτσι είναι πολύ τη ρουτίνα σας, ρε παιδί μου.
2: Thanks.
1: Ότι να πείτε, όχι. Να πεις, ας πούμε, ότι κάθε Τρίτη στις 7 έχω πιλάτες.
0: Ναι.
1: Ενώ πηγαίνετε κάθε Τρίτη επί 2 χρόνια, μια Τρίτη απλά.
2: Φυσικά δεν αναφέρεις εσένα, γιατί ούτε ο πιλάτες δεν κάνεις.
1: Δεν πάω πιλάτες.
0: Κάνει άλλα πράγματα. Τι ξέχασες χθες να πας στην.
1: Ξέχασα τη χαρακτική
0: σου.
2: Καλά, δεν κάνεις 2 χρόνια. 1 χρόνο δεν κάνεις περίπου.
1: Και 5 από μένα, 7.
0: Όσο και να κάνει. Τρίτη, Πέμπτη ξέρουμε όλοι. Την Τρίτη έχεις φωνητική και την Πέμπτη χαρακτική. Και το ξέχασες.
1: Το ξέχασα.
2: Μιραντά, μόνο η μέρα μου θυμίζει το κατούριμα. Γιατί δεν τον παίρνει και αυτό τις δραστηριότητες του.
1: Έστειλε ευτυχώς η συμμαθήτρια Κατερίνα, λέει: Συγγνώμη, δεν πέρασε το λεωφορείο, θα αρχίσω λίγα λεπτάκια. 7 παρα 10 εντωμεταξύ.
2: Με το βρακείο, Γιώργο. Σκρόλαρε.
1: Ναι, έρχομαι κι εγώ. Δεν το έχω ξεχάσει καθόλου. Τι να σας πω, παιδιά, η ψυχή μου βγήκε από το στόμα.
2: Βρακή φόρεσε.
1: Καλά, γιατί δεν φορούσα και όταν είδε το μήνυμα βρακή.
2: Α, εντάξει.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Δελώνει, δεν ξέρουμε.
1: Πώς φαντάζεσαι να κυκλοφορώ στο σπίτι, δηλαδή.
2: Δεν ξέρουμε.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Από σήμερα στο Instagram, παιδιά, δεν θα υπάρχει κρυπτογράφηση στα μηνύματα. Δηλαδή.
1: Ναι, να μπορεί να το βλέπει ο Τραμπ με την ησυχία του.
0: Άνετα, από ό,τι φαίνεται. Προσέξτε, μη στέλνετε dick pics και άλλα τέτοια, αριστερά και δεξιά. Γυμνές φωτογραφίες, να ξέρετε πλέον.
1: Ούτε πριν στέλναμε.
0: Ναι, το ξέρω. Εμένα μου στέλνανε.
2: Παιδιά, παίζει πολύ πράγμα τώρα όλη αυτή η φάση, δεν ξέρω.
0: Είναι η κατάργηση τη κρυπτογράφηση end-to-end που λένε, από άκρο σε άκρο, έτσι.
2: Α, τώρα θα πει κάποιο: εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ό,τι θέλω να πω, το λέω, είμαι ειλικρινής. Ας ξέρουν τα σου ψυχά μου, τα πάντα ξέρουν. Και το ChatGPT και γενικώς το AI, όλα αυτά κάπου πάνε.
0: Ό,τι ανεβάζεις είναι διαθέσιμο για κάποιους.
2: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, επίσης.
1: Αποδέχτηκες τα cookies, θυμάσαι τότε. Πάρε τώρα.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. 11 years, one Salonica,
4: one for all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
5: the one you love. Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: αγαπώ, θ' αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: το Σαββατοκύριακο. Ναι, πολλοί κόσμοι θα πει Χαλελούια, τι ωραία. Weekend, ναι, του Μάκη θα είναι πολύ καλό. Μην βλέπετε σήμερα αυτόν τον καιρό. Αύριο full ήλιο. Εντάξει, η αφρικανική σκόνη ήρθε για να μείνει, όπως σας είπαμε, αλλά ξέρετε τι άλλο φτιάχνει.
1: Τι καλέ, για πες.
0: Η τύχη από τα εξής ζώδια.
1: Μη με σκάς.
0: Καρκινάκια.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Για σας είναι προσωπική αναγέννηση αυτός ο μήνας.
2: It's like a phoenix.
0: Αυτοπεποίθηση, όλο αυτό βγαίνει προς τα έξω, ανοίγει περισσότερες επιλογές. Επίσης, ναι. Ζυγή. Εσείς είμαστε σε θέματα καριέρας, ευκαιρίας, αναγνώρισης. Δεν θα περάσετε απαρατήρητη. Και η είσοδος της Αφροδίτης που είναι με τα αισθηματικά, να ξέρετε, σας στηρίζει και σας φέρνει ανταμοιβές.
1: Εμείς
0: και...
1: πάλι στο κλαμ, μην πω.
0: Μην κρυάζεις.
2: Είσαι ο τρίτος.
0: Εδώ είσαι.
1: Είμαι εγώ ο τρίτος.
2: Είσαι ο τρίτος.
0: Τα ταυράκια.
2: Ο κοντύτερος.
0: Σημαντική επανεκκίνηση ταυράκι.
1: Ναι, σημαντική επανεκκίνηση.
0: Ερμής και Άρης, ενεργοποίησε από τον Ερμή και τον Άρη.
2: You should be so lucky.
0: Ενέργεια.
2: Ταυράκι.
1: Σταμάτα.
0: Εξωστρέφεια. Πότε θα μαζεύουμε από τα κλαμπ, Γιώργο μου.
1: Θα πάω στο κλαμπ τροπικά να.
2: Θα πάω στο βράδυ.
0: Ένα reset θα κάνεις βέβαια κάποια στιγμή στα μέσα Μαΐου.
2: Την άλλη
0: εβδομάδα.
1: Σε ποιον τομέα?
0: Να επαναπροσδιορίσεις στόχους και επιθυμίες.
1: Μάλιστα.
0: Ζητήματα οικονομικά και επικοινωνίας θα γίνουν πιο ξεκάθαρα.
1: Πιο ξεκάθαρα?
0: Ναι.
1: Από ό,τι είναι.
2: Δεν θα έχεις λεφτά. Έγινε ξεκάθαρο.
1: Αυτό έχει γίνει ήδη.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: σας ρε παιδιά, καλή Παρασκευή να έχουμε. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς για να φροντίσουμε να γίνει καλύτερη.
1: Σας το είπα, πήγε 11 και 11.30. Μυρίζω παιδιά τον καφέ τον ύλη. Τον μυρίζω από τώρα. Πού είναι η πλατεία στο τέλος?
2: 11.30 ώρα ξεκινάει το θέμα. Έτσι, σήμερα και αύριο. 11.30 με 8 ύλη Cube στην πλατεία Αριστοτέλους για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις.
1: Θα ανακαλύψουμε όλα τα γιατί πίσω από τον καφέ ύλη. Θα δοκιμάσουμε, θα παίξουμε, θα φωτογραφηθούμε και μια εμπειρία όπως καμιά άλλη ύλη. Why we make it.
0: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ενημέρωση έτσι, συνολική. Να μας πει, Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω.
3: Έχει δημιουργηθεί έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι από το ύψος των Σικιών μέχρι την Πολύχνη με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ λίγες καθυστερήσεις έχουμε τώρα και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στη Μανώλη Ανδρώνικου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: τραβήξει, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Eurovision όχι μόνο μία φορά. Φιλιά στα παιδιά που πηγαίνουν, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη τους. Δημήτρη και Γρηγόρη.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Πρόσωλο ταχώς για Βιέννη, για Eurovision να παρακολουθήσουν εκεί.
1: Νωρίς, νωρίς πάνε.
0: Μια
1: εβδομάδα πριν.
0: Οργανώνονται.
1: Οργανώνονται που θέλουν να είναι εκεί από τις πρόβες.
0: Γιατί όχι, καλά κάνουν. Όλη τη θετική μας ενέργεια βέβαια και για τον Ακύλα, τον εκπρόσωπο της Ελλάδας.
2: Θα έχουμε και εμείς εκπροσώπους βέβαια εκεί, τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο.
0: Ναι, αλλά και για την Κύπρο, παιδιά, μην ξεχνάμε. Θέλουμε να τα πάει πάρα πολύ καλά η Αντιγόνη. Όλοι να είναι έτσι. Θα τα πούμε από εβδομάδα πλειάστατα.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Οι συνάδελφοι θα είναι εκεί πάντως για να μας τα λένε και live, να κάνουν και live εκπομπές.
2: Τώρα θα τραγουδήσω εγώ για να δούμε. Μήπως θέσω υποψηφιότητα του χρόνου στη Eurovision να πάω.
0: Μάνο προσπάθησε. Ο λόγος που ο Μάνος θα τραγουδήσει είναι γιατί σας έχουμε το πολύ ωραίο δώρο από το Pharmatip, το κατάστημα υγείας και ομορφιάς στην Κατσιμίδη 2. Θα πάρετε δώρο 50 ευρώ κορεάτικα προϊόντα. Πάτε και διαλέγετε ό,τι θέλετε.
1: Τη δική σας επιλογή, μάλιστα, έτσι ακριβώς. Ό,τι θέλετε. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία. Το μισό μαγαζί, τι να σας πω, δηλαδή, είναι για να διαλέξετε. Και άλλα τόσα και ωραία έχει το Pharmatip. Φυσικά στην Κατσιμίδη 2, όπως είπαμε, και pharmatip.gr μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από πριν πάτε, έτσι για να ξέρετε τι θα διαλέξετε.
0: Μάνο, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.
2: Έτοιμοι να απολαύσετε.
0: Ναι, προσέξτε όλοι και όλες, γιατί πρέπει να καταλάβετε το τραγούδι.
2: Εύκολο είναι, γιατί θα πω ρεφρέν. Wow. Πάμε.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Πάρε με μαζί σου. Στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου, στο φίλι σου το βυθό, θα σε σύγχρονο.
0: Τροπήσου ρε το τώρα,
2: θα μαέρας που φυσά, το ξέρω θα σ' αρέσει.
1: Okay.
2: Σου υπόσχομαι ταξίδια, ασημένια και χρυσά.
0: Σταμάτα, μα απογοήτευσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό, στείλτε μας μήνυμα για να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από Pharmatip. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράφετε πρώτα Pharmatip, μετά το όνομα, τεπώνυμό σας και την απάντηση. Τραγούδι και καλλιτέχνη θέλουμε από το τραγούδι που τραγούδισε ο Μάνος.
0: Τι μπορώ να μιλήσω,
2: Κύριε, τον έπιασε. Ήλιγκος από τον καφέ που λέω.
0: Μη μιλάς και εσείς, τα παρακαλώ πάρα πολύ. Στείλ τα μηνύματα, κληρώνουμε και τώρα ένα σάκι ρουβά για να συνέλθουμε.

0: Γεια σας, γεια σας. Ο Σάκης Ρουβάς είναι εδώ με την Ατάση Θεοδωρίδου, πύλη αξιού. Έτσι συνεχίζουν εμφανίσεις Παρασκευή, Σάββατο.
1: Δυσνέστε.
0: Με Κοσμοράδιο 95,1, γιατί τα Παρασκευό Σάββατα θέλουμε να ξενυχτάμε, παιδιά. Περνάμε ωραία.
1: Το κάτι τη λίγο.
0: Αλλά
1: το παραπάνω.
0: Φτιάχνουμε και τα δικά μας σχήματα. Εσείς δηλαδή φτιάχνετε. Πες ότι έχετε κατάστημα.
2: Πολύ μ' άρεσε αυτό με τη Στανή, με τη Σακύρα. Μου μείνε.
0: Ακούμε και άλλες προτάσεις. Διαβάζουμε βασικά. Η Σοφία μας φέρνει απαντήσει στην ερώτηση της ημέρας που σας ζητήσαμε να φτιάξετε το ιδανικό καλλιτεχνικό σχήμα για να το δείτε live.
3: Περζής Μελάς Φωτιάδης γράφει ένας ακροατής.
1: Ωραίο, ναι.
0: Πολύ Σαλονίκη, ε.
3: Και αυτό είναι δυνατό της Δήμητρας. Οικονομόπουλος, Βέρτης και Άμμος. Η Ευαγγελία θέλει γυναικείο σχήμα και τη Γαρμπίνα, Τάσα Θεοδωρίδου και Πέγκιζίνα.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
3: Πολύ καλό, άκουνε και τη Σέβη. Μπουγά Ακύλα.
0: Ακύλα.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε.
4: Το ντουετάκι έτοιμο.
1: Έτοιμο.

0: Παρασκευή σήμερα, 8 του μήνα, έφτασε η στιγμή να ανοίξει και τις πύλες της η Comic Con που επιστρέφει δυναμικά γιορτάζοντας και τα 10 της χρόνια. Comic Convention, 8 με 10 Μαΐου, από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή.
1: Εκεί θα είμαστε.
2: Καλύτερη από ποτέ θα είναι η Comic Con, ναι. Να ξέρετε έτσι.
0: Το μεγαλύτερο Comic Convention της Ελλάδας με χιλιάδες fans του είδους, των comic, της pop κουλτούρας, του gaming, των cosplay, όλα αυτά με πολύ χρώμα, με πολύ δράση, με σούπερ ήρωες, με πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους.
2: Στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης, παιδιά, και στα περίπτερα 5 και 6 της Δέθχελ Expo. Φυσικά μπορείτε να μπείτε στο κοσμοράδιο.gr που υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και για τα εισιτήρια και για τις ώρες λειτουργίας και για τα πάντα.
0: Και θα μας δείτε και εμάς και τριγύρω να κάνουμε τις βόλτες μας.
1: Α, και μετά θα πας και πεγγιζίνες. Έχεις full πρόγραμμα σου έχουμε βγάλει σήμερα.
0: Σήμερα θα πάω πέγγι. Ναι. Comic Con λέω πάω αύριο ή την Κυριακή. Και θα σας φέρω όλες τις λεπτομέρειες. Άρε, πέγγι σου έρχομαι.
2: Ευτυχώς
0: δεν έχουμε κουμπί αύριο το πρωί, παιδιά. Θα κλείσω λαιμό μου.
2: Σίγουρα. Λοιπόν, σας ρωτήσαμε σήμερα και κάτι ακόμη στα story μας στο Instagram. Πόσο συχνά πλένετε το αυτοκίνητό σας. Λιγότεροι, 18% κάθε εβδομάδα. Που εμένα και πάλι πολύ μου φαίνονται.
1: Πολλοί είναι αυτοί.
2: Λοιπόν, 27% κάθε μήνα, ενώ πάνω από τους μισούς, δηλαδή 55%,
1: όταν βρωμίσει.
2: Οπότε αλλάξει χρώμα. Όχι απλά βρωμίσει, πρέπει να αλλάξει χρώμα μάνα.
0: Να ξέρετε πως έχετε καταπληκτική παρέα όλο το Σαββατοκύριακο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ ωραίες εκπλήξεις που σας περιμένουν και ωραία δώρα. Τις αποκλειστικότητες μας είπαμε από Δευτέρα. Κοσμοράδιο.gr να τα μαθαίνετε κιόλα πρώτη.
1: Και τώρα έρχεται η Ραφαήλα Τοντόγλου να σας κρατήσει στην τροφιά. Φυσικά πάντα εδώ στο πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και εμείς τη Δευτέρα με το καλό πάλι μαζί θα είμαστε για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. Από τον Μάρο Βολά,
1: τη Μιράντα Σμουλιώτη
0: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την πύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σύλληψη 28χρονου μετά από καταδίωξη. Τον κατήγγειλε η σύζυγός του για βιασμό. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται και σήμερα η έκθεση βιβλίου με 400 εκθέτες, 25 ξένους συγγραφείς και 434 εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά. Νέα δωρεά 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Ασπρόπυργος. Χειρουργήθηκε ο 12χρονος που παρασύρθηκε οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. 3 νεκροί και 20 αγνοούμενοι. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 20. Η υγρασία στο 72%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου, είναι ο λογαριασμός. Έτσι μας αρέσει, αυτά μας αρέσει να ακούμε. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Και εγώ η Μύρια Φαϊλία τα δόγλου στην παρέσω από τις 12 μέχρι και τις 2. Σήμερα Παρασκευή και είναι συννεφιασμένη. Είναι βροχερή, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα την περάσουμε και ωραία και αυτή. Είναι έτσι λίγο ψηλό, ψυχαλίζει. Κάτι ενδιάμεσα κάνει τώρα βασικά. Ούτε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά πάει. Σε κάθε περίπτωση, ζακετούλα να πάρει ομπρέλα. Εντάξει, όχι τόσο απαραίτητο. Εγώ είμαι αρνήτρια ομπρέλα, δεν κουβαλάω ποτέ ομπρέλα. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά μου στη ζωή, αλλά αυτό δεν είναι ποτέ το αν θα ξεχάσω την ομπρέλα μου. Λοιπόν, μία ματιά στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, κατευθύνεσαι ανατολικά από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πολύχνης. Γενικά σε πολλά σημεία είναι χαμηλές οι ταχύτητες, αλλά μην αγχώνεσαι γιατί μποτιλιάρισμα δεν έχουμε για την ώρα. Ανατολικά της πόλης, μόνο λίγο θα καθυστερήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη, καθώς και σε σημεία εκεί πέρα της Εθνικής Αντιστάσεως. Λίγη υπομονή. Δυτικά και κεντρικά καλύτερα τα πράγματα για την ώρα, με εξαίρεση την Εγνατία εκεί στα Πανεπιστήμια και την Εθνική Σαμίνη που πάει προς τα πάνω, θα κάνεις λίγη υπομονή σε αυτά τα σημεία. Κατά τα άλλα, πάμε για μουσική. Κωνσταντίνος Αργυρός, Τελικά σε θέλω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε. Τελικά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: θα την παλέψουμε.
1: Όπως κάθε καλοκαίρι στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι στο Sahara Resort στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: όπως λέει ο σοφός λαός, ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση. Αυτή είναι η Άννα Βύση στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το γλωμαζήσω για άλλο ένα μισάωρο. Σε μια Θεσσαλονίκη με 17 βαθμούς Κελσίου, τι θέλει τη ζακετούλα του σήμερα. Μην βγεις με το πουκαμισάκι, γιατί σας βλέπω όλες που είστε με τα πουκαμισάκια έξω, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας. Κάτι άλλο που είναι της μόδας, παιδιά, είναι και η βροχή σήμερα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, μία σταματάει, μία συνεχίζει. Η υγρασία 88%. Κατάλαβες, βάζω εγώ την ισιωτική και το μαλλί στους 220 βαθμούς. Για να σου βαρέσει ένα 88% υγρασία και να σου πει να μην τα έκανε στα μαλλιά. Πάντως, αύριο θα είμαστε καλύτερα, θα πάμε 23, μετά θα πάμε 24 από Δευτέρα και την Τρίτη λέει κάτι για 26. Καλοκαίρι, μια χαρά, μια χαρά. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα, που λέει και ένα σοφός φιλόσοφος σύγχρονος. Αλλά για τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε αυτό το ξέρω.

0: Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαστε παρέα και τα ακούσα όλα αποκλειστικά εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο και εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου μαζί σου μέχρι και τις 2 φυσικά. Και φυσικά τώρα είναι αυτή η στιγμή που ακούμε το Pick the Song, το τραγούδι που εσύ ψηφίσατε να παίξει στον αέρα ανάμεσα σε. Κάτσε να δω γιατί το άλλο το ξέχασα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κουφός και Μετρό Αντίστροφα και Τριαντάφυλλος Πάω τα Ρολόγια. Το νικητήριο είναι αυτό εδώ που έχω μπροστά μου. Σπάω τα ρολόγια, σπάω και τις ώρες γιατί είναι Παρασκευή. Δεν υπάρχουν ώρες και δεν υπάρχουν ρολόγια, υπάρχει μόνο μουσική. Δυνάμωσέ το λοιπόν.

0: Παντελής Παντελίδης και είχα κάποτε μια αγάπη. Μας αρέσει πολύ, δεν χορταίνουμε να ακούμε Παντελή Παντελίδη σε κάθε ζωή. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τάταγλου και είμαστε μαζί από τις 12 και σχεδόν 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε και η μακαρονάδα μου δεν είναι ακόμα εδώ. Γιατί όταν λέτε θα μας το φέρετε και εμείς έχει πάει και 54 και δεν μας το φέρνετε ο ΑΕΟ. Δηλαδή είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλουμε να φάμε μια καρμπονάρα και δεν μπορούμε. Κατάλαβες τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα σα αφήσω με Βασίλη Χαροκόπο να πάω να λύσω το θέμα της καρμπονάρας, γιατί έχεις καταλάβει ότι είναι σοβαρό και άμα δεν φάω καρμπονάρα θα δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξή μου σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο για το επόμενο 2 ώρο να περάσεις τόσο όμορφα στην παρέα του. Όλο το σουκού μένεις εδώ και εμείς θα λέμε πάλι τη Δευτέρα φυσικά στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μέχρι τότε, όπως κάθε φορά, θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς, τα καλύτερα έρχονται. Καλό σουκού!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σας έχει τύχει, παιδιά, καμιά φορά να ξεχάσετε κάτι που κάνετε έτσι είναι πολύ της ρουτίνας σας, ρε παιδί μου.
3: Thanks.
2: Ότι να πείτε, όχι, να πεις ας πούμε ότι κάθε Τρίτη στις 7 έχω πιλάτες. Ενώ πηγαίνετε κάθε Τρίτη επί 2 χρόνια μια Τρίτη απλά θα ξεχάσει το τι
3: φυσικά υπάρχει. Δεν αναφέρει σε σένα, γιατί ούτε πιλάτες δεν κάνεις.
2: Δεν πάω πιλάτες.
4: Κάνει άλλα πράγματα. Τι ξέχασες χθες να πας στην.
2: Ξέχασα τη χαρακτική
4: σου.
3: Ναι. Δεν κάνεις 2 χρόνια. Ένα χρόνο δεν κάνεις περίπου.
2: Και 5 από μένα, 7.
4: Όσο και να κάνει. Είναι καλό. Τρίτη, Πέμπτη ξέρουμε όλοι. Την Τρίτη έχεις φωνητική και την Πέμπτη χαρακτική. Και το ξέχασες.
2: Το ξέχασα.
3: Μιραντά, μόνο εμένα μου θυμίζει το κατούριμα. Γιατί δεν τον παίρνει και αυτό να το τι δραστηριότητε σου.
2: Έστειλε ευτυχώ η συμμαθήτρια Κατερίνα λέει συγγνώμη δεν πέρασε το λεωφορείο, θα αρχίσω λίγα λεπτάκια. 7 παρα 10 εντωμεταξύ.
3: Βρακείο, Γιώργο.
2: Τι,
3: σκρόλαρε.
2: Ναι, έρχομαι κι εγώ. Δεν το έχω ξεχάσει καθόλου. Τι να σας πω, παιδιά, η ψυχή μου βγήκε από το στόμα.
3: Βρακείο, φόρεσε.
2: Καλά, γιατί δεν το παρουφορούσα και όταν είδα το μήνυμα, βρακείο.
3: Α, εντάξει.
2: Δεν είμαστε καλά.
4: Παντελόνι, δεν ξέρουμε.
2: Πώς φαντάζεσαι να κυκλοφορώ στο σπίτι, δηλαδή.
3: Δεν ξέρουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 31χρονος μετά από 2 περιστατικά ληστείας τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης. Προσάραξη θαλαμιγού κοντά στον πόρο. Σόι οι 2 επιβαίνοντες. Πύργος. Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Μάλι. Τουλάχιστον 30 νεκροί από επιθέσεις τζιχαντιστών σε 2 χωριά. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 από τον Τόμας Μάχατς και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Ρώμη.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ακόμα κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Είναι το βροχερό μεσημέρι Παρασκευής, λοιπόν, και φινάλε εβδομάδας με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Αμέσως πάμε και βόλτα στους δρόμους, όπου αρκετά τα προβλήματα αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη. Στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως καθυστερήσεις έχουμε σε σημεία σε παλαιού σταθμού, Μοναστηρίου, όπως και στην Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Καθυστερήσεις υπάρχουν στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως επίσης προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κέννεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, τι να σου πρωτοπώ, ένας χαμός και στα δύο ρεύματα, όπου προβλήματα να πούμε πως υπάρχουν ενδεικτικά στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας και σε διάφορα σημεία μέχρι και την Πηλαία. Επίσης, αντίστοιχα προβλήματα συναντάς και στο ρεύμα προς δυτικά από τον K12 στο Φίνικα και σε σημεία μέχρι και την έξοδο Πεύκων. Οπότε, προσοχή με τη βροχή και λίγη υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά, όπως και στον περιφερειακό σίγουρα αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για εμάς, ανεβάζουμε ένταση. Πάμε να περάσουμε όμορφα στη μουσική μας. Έρχονται Ελένη Φουρέιρα, Σάσκε, 10 με τόνο και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: κι εγώ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί φινάλε εβδομάδα στους 9-5 και να πάμε παιδιά, ανεβαίνουμε, είναι Παρασκευή, εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και όσον αφορά την επικοινωνία μας λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Από την άλλη χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενεθλιά σου, πολύχρονος, πολύχρονη, πάντα με υγεία και επιτυχίες παιδιά, όπως επίσης χρόνια πολλά σε Αρσένιο, Αρσενία, Αρσινόη, θεολόγοι και θεολογία σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας ό,τι επιθυμείτε. Φυσικά καλησπέρα αμέσως να στείλω σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά στους 951 όπως και διαδικτυακά σε όλους εσάς που μας απολαμβάνετε είτε από την εφαρμογή μας ή από το Κοσμοράδιο.gr εκεί όπου παράλληλα ενημερώνεσαι και μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμο συντονισμένος, επιστρέφω!
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο One Salonica.

Αυτά τα χίλια λοιπόν. Νίκος Απέργης είναι αγαπημένο μας, ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω παιδιά για την καλύτερη δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το φετινό καλοκαίρι, όπου και θα πληρώσει ένα άτομο 50.000 δολάρια για να παρακολουθήσει και τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Fox Sports λοιπόν συνεργάστηκε με ιστοσελίδα Εύρεση Εργασία για να βρει έναν Chief World Cup Watcher, όπως τον αποκαλούν, ο οποίος θα παρακολουθεί κάθε παιχνίδι μέσα από ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κουβούκλιο στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη. Τι ωραία, δημιουργώντας και μοιράζοντας παράλληλα περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας κάθε μάτς σε ζωντανό watch party για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς. Αυτά είναι, ορίστε επιτέλους, μία ιδανική δουλειά και περισσότερα βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα, ο Χάρτης παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

Δίσκος καιρός να πάμε παρακάτω. Αγαπημένος μου Αντώνιος στα πρώτα του βήματα. Τραγούδι του 1998. Παρακαλώ, είναι αγαπημένο, έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και καλησπέρα σε όλους. Είναι το βροχερό αυτό μεσημέρι Παρασκευής με το θερμόμετρο στους 17 στη Θεσσαλονίκη. Σε μια μέρα η οποία φαίνεται με βροχή και καταιγίδες θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ. Έπειτα από αύριο καλύτερα φαίνονται τα πράγματα, με κάποια σύννεφα το μεσημέρι και ενδεχομένως κάποιες βροχές προς το βραδάκι. Αντιθέτως, ιδανική ημέρα φαίνεται να είναι η Κυριακή με κάποια σύννεφα, αλλά γενικότερα λιακάδα βλέπω και τη θερμοκρασία σε ένα πολύ ωραίο σενάριο να ανεβαίνει και να μένει μόνιμα πάνω από τους 25. Από την άλλη, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα και περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ με μας, να το απολαμβάνουμε παρέα στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

όλοι ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Εισιτήριο 1 έπαιξε πολύ δυνατά στους 9-5 και 1 και δεν ξέρω αν το έμαθες. Ο Νίκος θα έρθει και έρχεται βασικά στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριά τον επόμενο μήνα στις 16. Πάντα με Κοσμοράδιο, με την προπόληση να έχει ξεκινήσει. Εμείς κάνουμε παρέα φυσικά σε αυτό το γκρίζο βροχερό μεσημέρι Παρασκευής και καλησπέρα σε όλους. Σήμερα να πούμε πως είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού, υπενθυμίζοντας μας την προσπάθεια που καταβάλει ο οργανισμός σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από αρρώστιες, λοιμούς, καταστροφές και πολέμους. Και αμέσως σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 8 Μαΐου, να πούμε πως το 1828 γεννιέται ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, ο Ερίκος Ντινάν, όπου και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Έπειτα το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Όπως τέλος, σαν σήμερα το 1977 γεννιέται ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2005, ο αγαπημένος Θοδωρής Παπαλουκάς. Όσο για εμάς, ομορφαίνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με πολύ δυνατό διαγωνισμό και αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδατε τώρα το αυτοκρέας που έχει κατακλείσει τα social media και στην Ιαπωνία.
3: Αόρατο κρέας.
2: Βγαίνει τόσο διάφανες, λέει, φέτες χοιρινού κρέατος που τα πουλάνε κανονικότατα.
4: Α, τύπου καρπάτσιο.
2: Η ακτίνα χ μιλάμε απ' έξω.
3: Είχα φάει ένα μαγαζί και τις παντσέτες.
4: Λεπτοκομμένες.
3: Για νομίζω ήταν σαν μπέικον.
4: Φανταστείτε λίγο μια φέτα αλαντικού. Η οποία κόβεται πολύ λεπτά.
2: Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε σάντουιτς της Μιράντας και θα το πάρει χαμπάρι ότι.
4: Ναι, καλά, δεν θα καταλάβω τη γεύση.
3: Δεν την ξέρεις εσύ, δέστε
2: με εδώ πέρα. Εμένα που είχε κάνει αυτός εδώ σαμποτάζ και μου είχε χώσει το κεφτεδάκι εκεί πέρα μέσα που νόμιζε ότι ήταν κολλούκι θα κεφτές.
3: Το τελούλου σου έχει φτάσει άλλο επίπεδο. Ήταν το κεφτεδάκι που ήθελα να φάω. Εσύ το βάφτισε το μυαλό σου φαλάφελ και το έφαγες. Νόμιζε ότι κάνεις καλετρός στους κεφτέδες και μου λέει κεφτές. Φαλάφελ δεν είναι. Όχι, μοσχάρι είναι. Μου έκανε πιο λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Με θερινό ωράριο λειτουργούν από σήμερα το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και ο Λευκός Πύργος. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό τις καθημερινές από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. The Comic Con. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, το περίπτερο 6 και το περίπτερο 5 της Death Hell Expo. Αθήνα. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Προκλήθηκαν μικρής εκτάσεως υλικές ζημιές. Λέσβος. Συνελήφθη 69χρονος που μετέφερε παράνομα τα 480 πρόβατά του εν μέσω καραντίνας για τον αυθόδη πυρετό. Επιδημία ηλαρά στο Μπαγκλαντές. Χιλιάδες κρούσματα και τουλάχιστον 320 νεκροί από το Μάρτιο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς μαζί μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Παρασκευής. Με εμάς πάντα μαζί στους 9, 5 και 1. Και για όσους αμέσως οδηγείτε, να πούμε πως μία η Παρασκευή, μία η βροχή και σαν πολλά τα προβλήματα τα οποία μαζεύτηκαν στο κέντρο αυτή την ώρα, όπου αρκετά φρακαρίσματα έχουμε σε 26 Οκτωβρίου, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου και Μοναστηρίου στη διασταύρωση με το Βαρδάρη. Επίσης πολλές οι καθυστερήσεις σε Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Καρατάσου, Αγίου Δημητρίου, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικότερα δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο αυτή την ώρα. Δυτικά επιβαρημένη η Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα επίσης συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Βασιλίσσης Όλγας, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Επίσης από την άλλη ψιλοχαμός και στη Μουδανίων στην ανατολική είσοδο της πόλης. Στα πέριξ της πόλης μία από τα ίδια, ένας χαμός και στο περιφερειακό στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας και σε διάφορα σημεία μέχρι την Ανοτούμπα, όπως αρκετά επιβαρημένο και το ρεύμα προς δυτικά από την Πηλαία μέχρι και την έξοδο Πεύκων. Οπότε προσοχή, λέω και πάλι, με τους βρεγμένους δρόμους. Υπομονή θα χρειαστείς σίγουρα σε αρκετά σημεία κεντρικά και στον περιφερειακό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Γιώργος Σαμπάνης, Άργησες πολύ, παίζει αμέσως για ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μεσημέρι Παρασκευής λοιπόν, το οποίο απολαμβάνουμε και ομορφαίνουμε παρέα στους 95 και ένα. Δέσποινα Βανδύ στην Αυλή του Παραδείσου είναι κλασικό, είναι αγαπημένο και φυσικά επιτυχία που έπαιξε στους 95 και ένα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό. Για δύο διπλές προσκλήσεις για το εντυπωσιακό σόου του παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil, το οποίο επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το PAOK Sports Arena. Οι προσκλήσεις, παιδιά, είναι για την 5η στις 8.30 όπου το σόου θα σας μεταφέρει σε ένα φαντασμαγορικό κόσμο εμπνευσμένο από τη ζωή των εντόμων. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια, κίνηση και εκπλήξεις. Όσο για τη συμμετοχή σου, αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός. Και ενώ το όνομα τεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.

Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός στο νούμερο 2 του Top 5 εβδομάδας έπαιξε δυνατά μεσημέρι Παρασκευή στους 9:51 και γεια σας και αλό και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως παιδιά να πούμε πως το μεγαλύτερο comic convention της Ελλάδας ξεκίνησε σήμερα και φέρνει κοντά χιλιάδες fans από τον κόσμο των comics, του gaming, του cosplay και της pop κουλτούρας με καλεσμένους διεθνούς φήμης, μοναδικά events, workshops και απίστευτα shows. Έτσι λοιπόν το The Comic Con επιστρέφει δυναμικά γιορτάζοντας τα 10 του χρόνια από σήμερα έως και την Κυριακή, όπου για τρεις ημέρες η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο δράση, δημιουργία και σούπερ ήρωες. Όλα αυτά λοιπόν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Όσο για εισιτήρια, μην ανησυχείς, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα και τα προμηθεύεσαι ή ηλεκτρονικά ή από τα ταμεία στο Βελίδιο. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει από ρεμπέτικο, μας αρέσει πολύ και φυσικά παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο

τι γίνεται με αυτό το τραγούδι, χαμός πραγματικά. One, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Disco DJ. Το απολαύσαμε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και στα μουσικά νέα να πούμε πως αυτή την εβδομάδα παρέα εδώ απολαύσαμε αποκλειστικά Νίκο Μακρόπουλο, Επίθεση και Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί από Δευτέρα έρχονται ακόμη δύο νέες αποκλειστικότητες. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν με τίτλο Φωτιά στη νύχτα, όπως και η Βιαδάμου Ξελογιάστρα. Οπότε μένεις εδώ για να τα απολαύσουμε παρέα με τη νέα εβδομάδα. Από την άλλη τώρα να πούμε πως με την Nova κερδίζεις παντού, οπότε και απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Walt, Signature Travel, όπως οπότε μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει, όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας απόλυτη αναβίση, εξαίρεση έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται, ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε εκπομπής και εβδομάδας με εμάς μαζί στο μεσημέρι μας στους 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, όσον αφορά το φετινό Europa League, χθες παιδιά μάθαμε το ζευγάρι του τελικού όπου Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα αναμετρηθούν στην Κωνσταντινούπολη στις 20 του μήνα για το τρόπαιο. Όσο για το ελληνικό πρωτάθλημα, σε ακόμη ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, ο Άρης την Κυριακή στις 6 υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάν της Βικελίδης. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7:30 πηγαίνει σε ειδική αποστολή στην Αθήνα και την έδρα του Ολυμπιακού για να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Με νίκη ενδεχομένως στραβοπάτημα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ακόμα καλύτερα. Με νίκη λοιπόν μπαίνει ξανά στο κόλπο της διεκδίκησης του τίτλου. Όσο για τα υπόλοιπα, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας στις 2. Ακριβώς εσύ εννοείται μένεις εδώ, γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη με κέφι και διάθεση για να περάσετε υπέροχα μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η ατμόσφαιρα εκεί έξω δεν είναι απλά σύννεφα. Έχει έρθει παιδιά εκεί αφρικανική σκόνη.
3: Σε εμάς μας έλειπε.
4: Θα έρθει και αυτή, γιατί ήθελα να πλύνω το αυτοκίνητο. Αν είναι να έρθει.
2: Είναι ήδη.
4: Δεν βλέπω τίποτα έτσι σε αφρικανικό.
3: Ό,τι να είναι.
4: Κάτσε να κάνω ένα restart λίγο τώρα.
3: Δεν μπορώ. Αγαπημένοι μας φίλοι, έτσι μια που αρχίσαμε τώρα να λέμε για αυτοκίνητα και για πλησίματα.
2: Και για μένα η σκόνη που έχει πέρα από την αφρικανική και την θεσσαλονικιώτικη. Το αμάξι μου είναι χάλια.
3: Μοιράτε μας, ένα το σηκώνει όμως το χρώμα του αμαξιού σου. Είναι αυτό το σκονί.
4: Γι' αυτό το πήρες.
2: Αυτό είναι όμως, χάνει όμως θα μπώνει. Εγώ το πλένω μια φορά το.
3: Το πόσο.
4: Θα λες ότι είναι ματ.
2: Μήνα.
4: Είναι ματ απ' έξω.
2: Και το πλήρωσε το μεταλλικό χρώμα 450 ευρώ. Άσε τώρα.
4: Ορίστε να. Θα το άφηνε σκονισμένο, δεν θα το βλέπει κανείς.
3: Θα πάρεις και ένα πιόνι από σκάκι πάνω με ένα βασιλιά και θα το κάνεις ροά ματ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ποινή φυλάκισης 3 ετών στον 22χρονο που έτρεχε με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο με όριο τα 70. Ηράκλειο. Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα. Ιωάννινα. Συνελήφθη 42χρονος που καταδίωκε επίμονα 2 ανήλικα κορίτσια. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιβεβαιώθηκαν 5 κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τουλάχιστον 36 νεκροί σε επιθέσεις Ισλαμιστών ανταρτών.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μη φοβό, φίλοι μου, δεν είναι Δευτέρα. Είναι Παρασκευή, βροχερή μεν, αλλά τουλάχιστον Παρασκευή. Και έτσι λοιπόν σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας, το δικό μας ράδιο σουσού στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και μαζί θα τα πούμε ραδιοφωνικά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Όπως προείπα, ο καιρός σήμερα δεν μας αγαπάει ιδιαίτερα, ούτε χθες μας αγάπησε να πούμε την αλήθεια, αλλά τουλάχιστον λένε ότι από αύριο ανοίγει η θερμοκρασία, ανεβαίνει και μπαίνουμε επιτέλους φτού-φτού. Μη το ματιάσω σε ένα ωραίο καλοκαιρινό mood. Σήμερα όμως είναι μια μέρα δύσκολη και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τον Άγιο Παύλο, ενώ προς ανατολικά τα θεματάκια μας στο 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και στο ύψος της Τούμπας. Η Κατσιμίδη έχει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, το ίδιο και η Εγνατία, λεωφόρος Νίκης, Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου προς ανατολικά, 26 Οκτωβρίου, λεωφόρος Μικη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Νικολαόπλαστήρα και Αγνώστου Στρατιώτου. Οπότε σήμερα πάμε δικαίως με το μότο Οδικέ Κουράγιο, Άκου Κοσμοράδιο. Έχουμε διαγωνισμούς, ωραίους διαγωνισμούς, πολλά θέματα, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και ξεκινάμε με 20 λεπτά non-stop με νέα, ωραία αλλά και παλιά τραγούδια. Πρώτα όμως πάμε σε κάτι νέο, πάμε σε κάτι ωραίο, πάμε σε κάτι καψούρικο από Νατάσα Θεοδωρίδου. Λέγεται Φορτηγό, το άκουσες αποκλειστικά στους 9, 5 και 1 και πάμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Καλωσορίσατε!

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει ένα υπέροχο και μοναδικό τελέτο να μας χτυπάει κατευθείαν στην καψούρα. Ακόμα και αν δεν είσαι καψουρεμένος, ακούς λίγο Νίκο Οικονομόπουλο και καψουρεύεσαι. Με κάτι, με οτιδήποτε, με κάποιον. I don't know. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Αυτό είναι το δικό σου ραδιό. Σου έχω μέχρι τις 6 και νομίζω ότι σε όλους έχει τύχει το να έχουμε το κινητό στην πίσω τσέπη του παντελονιού. Να πάμε, ρε παιδί μου, στην τουαλέτα και ξαφνικά να ακούσουμε ένα πλάτς. Και να έχει φύγει το κινητό από την πίσω τσέπη. Το έπαθα πριν λίγο καιρό. Μου λένε οι δικοί μου, βάλει το σερίζι. Λέω ότι θα το κάνω το κινητό. Κινέζο θα το κάνω. Σούσι θα το κάνω το κινητό. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να το πω για επισκευή. Και αν πάθεις και εσύ κάτι παρόμοιο, άσε τα ρίζια για τα γεμιστά. Πήγαινε το στο Γερμανό. Γιατί στο κατάστημα Γερμανός, 2 στις 3 βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επί τόπου. Και δεν το ξεσκονίζουν απλά, δεν το βάζουν ούτε αυτοί στο ρύζι. Μιλάμε για πιστοποιημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς. Όλα εξουσιοδοτημένα και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός λοιπόν είναι για σένα και Θοδωρής Φέρης είναι για σένα. Έρχεται σε λίγα λεπτά φυσικά στον Κοσμοράδιο.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το Σάββατο, 9 Μαΐου, έρχεται το 22ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Breakdance, Battle of the Year Balkans, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Street Dance Χορογραφίας, Bound Street Dance Contest. 2 διαγωνισμοί με ένα ενιαίο εισιτήριο το Σάββατο 9 Μαΐου στον Πολυχώρο Wii. Έναρξη στις 11.30. Let the battle begin.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
4: Γιατί Γαρμπή.
1: Τίτλος.
4: Υποσυνείδητο.

Όλα τα είπαμε, Θοδωρή μου. Θοδωρή Σφαίρη, φυσικά στου 9, 5 και 1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο δικό σου ραδιό Σουσού μέχρι τι 6 και σήμερα Παρασκευή, 8 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στον Αρσένιο. Την Αρσενία το θεολογώ και τη θεολογία και είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Ελπίζω κάποια στιγμή τα γαϊδουράκια να σταματήσουν να θεωρούνται αντικείμενα μεταφορά και να ζουν ελεύθερα, γιατί πραγματικά παιδιά, όλα τα ζώα πρέπει να ζουν ελεύθερα, αλλά τώρα που είναι έτσι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, πρέπει να θίξω το συγκεκριμένο θέμα. Είχε το συγκεκριμένο σου. Επίσης, αν σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κόλλα, στο γνωστό κόκκινο κουτάκι, ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Την πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό, περιέχει και ποσότητα μιας παράνομης λευκής σκόνης. Α, κατάλαβα, κατάλαβες και εσύ, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Α, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Κατερίνα Λιόλιου. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς για το 1886.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Από νερό σήμερα άλλο τίποτα. Κωνσταντίνε μου, έχουμε φάει βροχή. Βασικά δεν είναι ότι βρέχει σήμερα, είναι ότι χάζω, ψυγαλίζει και αυτό. Λίγο μας χαλάει, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θέλω ηλιόλουστες φωτογραφίες σήμερα. Σήμερα ο καιρός είναι περίεργος, αλλά χτες, προχτές, παραπροχτές δεν ήταν. Στείλε μου φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Πες μου μια καλησπέρα. Έτσι, στείλε μου τα νέα σου. Φτιάξε καφέ να στα πω. Κάτι που έγινε σήμερα και σου φτιάξε τη διάθεση. Κάτι που έγινε σήμερα και σου χάλασε τη διάθεση. Στο 6982-951-951. Αυτός είναι ο Viber ο αριθμός μας. Κράτα τον και κάν τον ό,τι γουστάρεις. Σε λίγο θα σου ανακοινώσω και διαγωνισμό, οπότε θα σου χρειαστεί. Τα φιλιά μου στον αγαπημένο Αντώνη, αλλά και στο Βαγγέλη που μας ακούει από την Κοζάνη. Και η αλήθεια είναι ότι ουδείς αναμάρτητος. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Αναστασία.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σήμερα νομίζω ότι έχουμε καψουρευτεί λίγο παραπάνω. Τα θέλει και ο καιρό. Ιουλία Καλυμάνη, και με εξόδεψε έτσι για να κλείσουμε το πρώτο μα 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 6 και να στείλω την αγάπη μου στη φίλη μου την Ελισάβετ, η οποία μου έστειλε μήνυμα και λέει: Α, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Ακούω, γιορτάζει ο πρώην μου. Καταρχά, τι σε φταίει το καμένο το γαϊδουράκι, θα πω εγώ πρώτο. Και δεύτερο, να στείλω την αγάπη μου στην φίλη Όλγα, η οποία είναι κάπου στην Ιόνο Δραγούμη και ψάχνει πάρκινγκ. Σώθηκε, σκέφτεσαι. Τέτοια μέρα με βροχή, θέλετε να βρείτε και πάρκινγκ εκεί κάπου στο δρόμο. Αφήστε τα αυτοκίνητα σήμερα, δεν πειράζει, ας πάρουμε ένα μετρό για όσο τα έχουμε τέλος πάντων. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν είσαι στην Αθήνα, αύριο έχουμε Μετάλλικα. Δεν πιστεύω να το ξέχασες. Και αν έχεις πάρει το εισιτήριό σου, να ξέρεις ότι η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν λοιπόν έχεις, όπως προείπα, εισιτήριο, μπορείς να πας την ημέρα της συναυλίας στο Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings, αλλά και δώρα τα οποία θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Εμείς πάμε να απογειώσουμε τη δεύτερη μας ώρα, γι' αυτό δίνουμε ραντεβού εκεί.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σας έχει τύχει, παιδιά, καμιά φορά να ξεχάσετε κάτι που κάνετε έτσι, είναι πολύ της ρουτίνας σας, ρε παιδί μου.
3: Thanks.
2: Ότι να πείτε, όχι. Να πεις, ας πούμε, ότι κάθε Τρίτη στις 7 έχω πιλάτες. Ενώ πηγαίνετε κάθε Τρίτη επί 2 χρόνια. Μια Τρίτη απλά θα ξεχάσετε.
3: Φυσικά δεν αναφέρει σε σένα, γιατί ούτε πιλάτες δεν κάνεις.
2: Δεν πάω πιλάτες.
4: Κάνει άλλα πράγματα. Ξέχασες χθες να πας στην.
2: Ξέχασα τη χαρακτική.
4: Χαρακτική σου.
2: Ναι.
3: Καλά, δεν κάνεις 2 χρόνια. Ένα χρόνο δεν κάνεις περίπου.
2: Και 5 από μένα, 7.
4: Όσο και να κάνει. Τρίτη, Πέμπτη ξέρουμε όλοι. Την Τρίτη έχεις φωνητική και την Πέμπτη χαρακτική. Και το ξέχασες.
2: Το ξέχασα.
3: Μιραντά, μόνο η μέρα μου θυμίζει το κατούριμα. Γιατί τον παίρνει και αυτόν τι δραστηριότητε σου.
2: Έστειλε ευτυχώ η συμμαθήτρια Κατερίνα, λέει: Συγγνώμη, δεν πέρασε το λεωφορείο, θα αρχίσω λίγα λεπτάκια. 7 παρα 10 εντωμεταξύ.
3: Βρακεί ο Γιώργος. Σρόλαρε.
2: Ναι, έρχομαι κι εγώ. Δεν το έχω ξεχάσει καθόλου. Τι να σας πω, παιδιά, η ψυχή μου βγήκε από το στόμα.
3: Βρακεί φόρεσες
4: όμως.
2: Καλά, γιατί δεν φορούσα και όταν είδε το μήνυμα βρακεί.
3: Α, εντάξει.
2: Δεν είμαστε καλά.
4: Δελώνει, δεν ξέρουμε.
2: Πώς φαντάζεσαι να κυκλοφορώ στο σπίτι, δηλαδή.
3: Δεν ξέρουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 31χρονος μετά από 2 περιστατικά ληστείας τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης. Προσάραξη θαλαμιγού κοντά στον πόρο. Σόι οι 2 επιβαίνοντες. Πύργος. Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Μάλι. Τουλάχιστον 30 νεκροί από επιθέσεις τζιχαντιστών σε 2 χωριά. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 από τον Τόμας Μάχατς και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Ρώμη.

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι λοιπόν αλληλούια. Όπως λέει και η Ελίνη Φουρέιρα, ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε σένα, φίλε μου, που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα σε σένα που ήσουν συντονισμένος από την αρχή. Και σε σένα που δεν μπορείς να συντονιστείς online γιατί έχεις σπάσει το κινητό σου. Μην αγχώνεσαι, Γερμανός. Είναι για σένα. Γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα εξειδικευμένα με γνήσια ανταλλακτικά. Γιατί Γερμανός είναι αυτός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Είναι και νούμερο 1 προορισμός και έχει το καλύτερο σέρβις κινητού. Εντάξει, τώρα, αν θέλεις σέρβις αυτοκινήτου, δεν μπορώ να σου πω τι να κάνεις. Μπορώ όμως να σου πω ποιους δρόμους να αποφύγεις αν είσαι στο αυτοκίνητό σου. Αρχικά, ένα κομμάτι του περιφερειακού εκεί σε Τριανδρία, 40 εκκλησίες, Επταπύργιο προς δυτικά. Άστο καλύτερα για άλλη φορά. Έχει την κινησούλα του. Το κέντρο είναι αρκετά επιβαρημένο σε Καρατά, Λεωφόρο Νίκης, Ίωνος Δραγούμου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Εγνατία, κυρίως τα Φανάρια, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού, Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Γενικά έχουμε κίνηση, παιδιά, σε όλη την πόλη. Τα έχει αυτά ο βροχερός καιρός, αλλά έχουμε και ραδιο σουσού. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Εγώ είμαι αυτή για άλλα 60 λεπτά και σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός. Πρώτα όμως θα διαβάσω τα μηνύματά σου, όλα αυτά που μου έστειλε στο 6982-951-951, γιατί αλλιώς θα είναι αδιάβαστα μηνύματα.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φυσικά από τον αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και να στέλνω τα φιλιά μου στον Αντώνη και στον Αντώνη. Έχουμε τον Αντώνη 1 και τον Αντώνη. Έχουμε τον Αλέξανδρο, ο οποίος πίνει καφεδάκι και από ό,τι βλέπω είναι σπρεσάκι. Αν ήταν ελληνικός, θα σου έλεγα να μου στείλει να σου πω και το φλιτζάνι. Τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο. Πόσους Αλέξανδρους και πόσους Αντώνηδες έχουμε σήμερα. Βρήκα και ένα Δημήτρη και ένα Θωμά και μία Όλγα και μία Ευανθία. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Πάμε τώρα στα θετικά, γιατί η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM λοιπόν 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Cosmote Telecom ως στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών. Και εμείς παίρνουμε τούτα τα θετικά νέα και ετοιμαζόμαστε, γιατί έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Ριζόρ. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γιώργος Μαζονάκης, μαζό για σένα ζω, όλα, μαζό στα πάντα όλα, τέλος, δεν έχω τι άλλο να πω. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιπτώσεις στο Κοσμοράδιο 95,1, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη, εδώ θα είμαι μέχρι τις 6 και μετά άλλο να πω να κάνω ένα drainage, να στραγγίξω κι εγώ στο Αζαλέ Medical Care. Μην το ακούς έτσι, δεν είναι τόσο βασανιστικό όσο ακούγεται, λεμφικό drainage, λεμφική παροχέτευση, η τεχνική λεμφικής αποστράγγισης, είναι η τεχνική η οποία καταφέρνει και αφαιρεί και αποσυμφορεί όλες τις τοξίνες από το σώμα στην θεραπευόμενη περιοχή, οπότε σιγά σιγά μειώνεται και η κυταρίτιδα, μειώνεται και το τοπικό πάχος, αυξάνεται ο κυταρικός μεταβολισμός, έχεις σύσφυγξη, έχεις ανακούφιση, έχει αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθά στη βελτίωση της ψυχολογίας και τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Αν θες και εσύ λοιπόν να κερδίσεις από το Αζαλέ ένα λεμφικό drainage, μπορείς να μου στείλεις τη λέξη θεραπεία μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982951 951. Καλή επιτυχία!

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας κάω λοιπόν ένα φιλί μου, μεγάλο τώρα που μπορούμε, γιατί με κάτι νέους ιούς που ακούμε και κάτι υποσχέσεις, όχι υποσχέσεις, απειλές θα πω εγώ για lockdown. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα δεν μπορώ να σας φιλάω ακόμη και εν αέρια. Εδώ είμαστε λοιπόν Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα σας ρωτάω, σαν νέο Σάκης Ρουβάς, είστε έτοιμοι για το πιο fun event της χρονιάς? Έχουμε το Kids Fun Festival Κυριακή 17 Μαΐου στις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του πάρκου, γήπεδα τένις, μπάσκετ και ποδοσφαίρου, που για μία ημέρα μεταμορφώνονται σε ζωντανά θεματικά πεδία δράσης αλλά και εμπειρία στο νέο τεράστιο χώρο του περιβαλλοντικού πάρκου Θέρμης, με αμέτρητες δράσεις, παιχνίδι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μην το χάσεις, αλλά μην χάσεις και το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα, γιατί ο Νίκος Μακρόπουλος μας θέλει παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αχ, μάτια μου, δεν με αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και εμείς τον ακούμε για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αλλά και την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και βιάζουμε να φύγω. Βιάζουμε να φύγω γιατί έχω να πω στο Βελίδιο, παιδιά. Και στα περίπτερα της ΔΕΘ έχουμε The Comic Con. The Comic Con 10 γιορτάζει τα 10 χρόνια και θα γίνει χαμός. Καταρχάς, οι καλεσμένοι είναι επικοί. Τα events είναι επικά. Τα workshops είναι επικότερα. Για cosplayers δεν μιλάω, είναι επικότατη και 8 με 10 Μαΐου η Θεσσαλονίκη ντύνεται διαφορετικά. Έχουμε κόμιξ, έχουμε gaming, έχουμε cosplay, έχουμε όλη την pop κουλτούρα, τα έχουμε όλα και συμφέρουμε και θα έχουμε και κόσμο guest αυτή τη στιγμή, γι' αυτό τρέχω, τα λέμε στην Comic Con, τα φιλιά μου και στο Γερμανό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με το άμεσο σέρβις του έχει κρατήσει τα κινητά μας ακμεότατα έτσι ώστε να τραβήξουμε τα βίντεο που θέλουμε. Εμείς υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδατε τώρα το αυτό κρέας που έχει κατακλείσει τα social media και στην Ιαπωνία.
3: Αόρατο κρέας.
2: Βγαίνει τόσο διάφανες λέει φέτες χοιρινού κρέατος που τα πουλάνε κανονικότατα.
4: Α, τύπου καρπάτσιο.
2: Η ακτίνα χ μιλάμε απ' έξω.
3: Είχα φάει ένα μαγαζί και τις παντσέτες.
4: Λεπτοκομμένες.
3: Για νομίζω ήταν σαν μπέικον.
4: Φανταστείτε λίγο μια φέτα αλλαντικού. Η οποία κόβεται πολύ λεπτά.
2: Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε σάντουιτς της Μιράντας και θα το πάρει χαμπάρι ότι
4: ναι, καλά, δεν
3: θα
4: καταλάβω τη γεύση.
3: Δεν την ξέρει,
2: εμένα που μου είχε κάνει αυτό εδώ σαν σαμποτάζ και μου είχε χώσει το κεφτεδάκι εκεί πέρα μέσα που νόμιζε ότι ήταν κολοκύθα κεφτέ.
3: Τον τελούλου σου έχει φτάσει άλλο επίπεδο. Ήταν το κεφτεδάκι που ήθελα να φάω. Εσύ το βάφτισε το μυαλό σου φαλάφελ και το έφαγε. Και νόμιζε ότι ήταν σκαλετό σου κεφτέδε και μου λέει φαλάφελ δεν είναι. Όχι, μοσχάρι είναι. Μου έκανε πιο λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.

0: Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love. Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Με θερινό ωράριο λειτουργούν από σήμερα το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και ο Λευκός Πύργος. Θα είναι ανοιχτά για το κοινό τις καθημερινές από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. The Comic Con. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, το περίπτερο 6 και το περίπτερο 5 της ΔΕΦΧΕΛ Expo. Αθήνα. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Προκλήθηκαν μικρής εκτάσεως υλικές ζημιές. Λέσβος. Συνελήφθη 69χρονος που μετέφερε παράνομα τα 480 πρόβατά του εν μέσω καραντίνας για τον αυθόδη πυρετό. Επιδημία ηλαρά στο Μπαγκλαντές. Χιλιάδες κρούσματα και τουλάχιστον 320 νεκροί από το Μάρτιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε και γεια σας. Είναι Παρασκευή και αύριο έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι πρώτο πυλόν. Και ο Τάσος Ριζόπουλος, ο δικός άνθρωπος, είναι και σήμερα εδώ για δύο ολόκληρες ώρες με απίστευτες ειδησούλες, με πρώτες μεταδόσεις, με διαγωνισμούς και βέβαια με όλα τα τελευταία νέα για την Eurovision. Οπότε μείνε από την αρχή μέχρι το τέλος. Καλώς ήρθατε. Ο Τάσος Ριζόπουλος είναι και σήμερα εδώ με πολύ κέφι, διάθεση, χαρά και πολλούς διαγωνισμούς. Φύγαμε.

0: Λέω να ξεκινήσουμε το πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα. Θα σου δώσω υπέροχο πακέτο με τρία προϊόντα περιποίησης σώματος, προσώπου και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής, Lamour Cosmetic. Το οποίο Lamour Cosmetic το βρίσκεις Μακεδονομάχων 4, πλατεία Ευόσμου. Όπου εκεί πέρα μπορείς να βρεις τα πάντα για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί, για περιποίηση σώματος, προσώπου, τα πάντα όλα σου λέω. Μακεδονομάχων 4, πλατεία Ευόσμου. Παίρνεις λοιπόν το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και στέλνεις το μήνυμά σου στο 6982951951, ένα υπέροχο πακέτο με τρία προϊόντα περιποίησης προσώπου, σώματος και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής. Lamour Cosmetics σε περιμένουν. Καλή επιτυχία!
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιατί Γαρμπή.
3: Τίτλος
2: Υποσυνείδητο.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει.

Και αφού σήμερα είναι Παρασκευή και είναι 8 του μηνός, αύριο θα είναι Σάββατο, 9 του μηνός. Παιδιά, ετοιμαστείτε. 25 έρχονται. Λοιπόν, ξεκινάω. Χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή ελάχιστη, 16 βαθμοί Κελσίου, 6 ώρα το πρωί. Μέγιστη, 25 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Το μποφοράκι θα είναι λέμαργο, τόσο όσο δηλαδή 3 μποφόρ, 90% υγρασία. Καλώς ήρθες, καλοκαίρι θα πω εγώ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Και ετοιμαστείτε. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Έρχονται live συνδέσεις από τη Βιέννη, από την Αυστρία. Φεύγω εγώ και ο Βασίλης Χαροκόπος τις επόμενες μέρες. Και ετοιμαστείτε, διότι το Κοσμοράδιο είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που πήρε την πράσινη κάρτα, όπως λέμε. Πήρε τη διαπίστευση από την EBU, αυτή που διοργανώνει την Eurovision, για να βρισκόμαστε εκεί πέρα live, μέσα από το press room και να βγάζουμε συνεντεύξεις και live εκπομπές. Οπότε όλα τα τελευταία νέα της Eurovision και όλες τις εξελίξεις από το Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: Φύγαμε να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά το πρώτο μας διαγωνισμό, γιατί αγαπημένα μου κουκλάκια, υπέροχα πλάσματα, έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός σε λίγο. Οπότε μείνε εδώ. Ο πρώτος διαγωνισμός είναι Lamour Cosmetic. Μακεδονομάχων 4 πλατεία Ευώσμου. Παίρνει το κινητό, γράφει τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Ένα τεράστιο πακέτο που θα κάνει και unbox, που λένε, θα το ανοίξει και θα χαρεί. Περιέχει ένα προϊόν περιποίηση σώματος, ένα προϊόν περιποίηση προσώπου και ένα άρωμα δικιά σου επιλογή από τη μεγάλη ποικιλία αρωμάτων από το Lamour Cosmetic. Καλή σου επιτυχία. Υπενθυμίζω, Lamour, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Good luck, guys!
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η ατμόσφαιρα εκεί έξω δεν είναι απλά σύννεφα. Έχει έρθει, παιδιά, εκεί η αφρικανική σκόνη.
3: Σε εμάς μας έλειπε.
4: Θα έρθει και αυτή, γιατί ήθελα να πλύνω το αυτοκίνητο. Αν είναι να έρθει.
2: Είναι ήδη.
4: Δεν βλέπω τίποτα έτσι σε αφρικανικό.
3: Ό,τι να είναι.
4: Κάτσε να κάνω ένα restart λίγο τώρα.
3: Δεν μπορώ. Αγαπημένοι μας φίλοι, έτσι μια που αρχίσαμε τώρα να λέμε για αυτοκίνητα και πλησίματα.
2: Και για μένα η σκόνη που έχει πέρα από την αφρικανική και την θεσσαλονικιώτικη. Το αμάξι μου είναι χάλια.
3: Μιράντε μου, εσένα το σηκώνει όμως το χρώμα του αμαξιού σου. Είναι αυτό το σκονί.
4: Γι' αυτό το πήρες.
2: Αυτό είναι όμως, χάνει όμως τα μπόνι. Εγώ το πλένω μια φορά το.
3: Το πόσο.
4: Θα λες ότι είναι ματ.
2: Μήνα.
4: Είναι ματ απ'
2: έξω. Τι το πλήρωσε το μεταλλικό χρώμα 450 ευρώ. Άσε τώρα.
4: Ορίστε να. Θα το άφηνε σκονισμένο, δεν θα το βλέπει κανείς.
3: Θα πάρεις και ένα πιόνι από σκάκι πάνω με ένα βασιλιά και θα το κάνεις ροά ματ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: είναι στη φύση του.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Περάσαμε ήδη στο δεύτερο 60 λεπτό μετά ο Ριζόπουλο στον αέρα τη πόλη. Έχω χαρά μεγάλη. Θα μου πει γιατί έρχεται σούπερ δεύτερο διαγωνισμό. Οπότε μείνε εδώ από την αρχή μέχρι το τέλο. Ήδη θα είμαστε παρεούλα έω τι 8 το δεύτερο 60 λεπτό. Ξεκίνησε ήδη. Φύγαμε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μπαίνει στο κινητό, πα στο Viber, γράφει τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Το Dermact βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Πληκτρολόγησε πολύ απλά www.derma.pavlak.gr για να δεις τα υπέροχα πακέτα προσφορών. Για την περιποίηση σώματος προσώπου είναι ένα και ένα. Και βέβαια, για να δεις και τα πακέτα προσφορών και τις θεραπείες και να βρεις και το τηλεφωνό τους να κλείσεις ραντεβού και τη διεύθυνση για να πας. Λοιπόν, γράφεις στο Viber τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί, ο καθένας θα κερδίσει μία περιποίηση προσώπου, όποια γουστάρει και αγαπάει, από το υπέροχο, μοναδικό, καταπληκτικό κέντρο αισθητικής κλινικής Dermact. Καλή επιτυχία!
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και...

ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Στη Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός. Το The Comic Con επιστρέφει δυναμικά, γιορτάζει 10 χρόνια από τις 8 έως τις 3 Μαΐου. Για 3 ημέρες η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα φανταστικό κόσμο γεμάτο δράση, δημιουργία και σούπερ ήρωες. Ραντεβού λοιπόν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα. Μείνε κοσμοσυντονισμένος για να κερδίσει εισιτήρια του τραημέρου. Τέλεια, τέλεια. Οπότε ακούς 24 ώρες, 24 ώρες, Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1 για να κερδίσει και εισιτήρια για την Comic Con. Υπάρχει γι' αυτό.

Πάμε να υπενθυμίσουμε για τελευταία φορά το διαγωνισμό Dermact. Δύο περιποιήσεις προσώπου για δύο τυχερούς, όποια γουστάρουν και αγαπούν από το Dermact. Εσύ πληκτρολογείς απλά www.dermapavlaact.gr, μπαίνεις μέσα στο site, βρίσκεις το τηλέφωνο για να κλείσεις ραντεβού, τη διεύθυνση για να τους επισκεφτείς και σύν τις άλλες βλέπεις όλα τα πακέτα προσφορών τα οποία είναι μοναδικά, ασυναγώνιστα και ανεπανάληπτα σε ό,τι αφορά την περιποίηση προσώπου και σώματος. Οπότε στο Viber γράφουν τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982 951 951. Καλή σου επιτυχία!

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Βρε καλό στο κουκλάκι το λαμπερό το πανέμορφο. Τι θεά είσαι και σήμερα. Η Άννα Κεφάλα ήρθε. Σας αφήνω σε καλά χέρια για το επόμενο διωράκι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος. Δευτέρα, 6 ώρα, αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, δεν θέλω λησμονής. Πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σέβουμε και σμπάι.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σας έχει τύχει, παιδιά, καμιά φορά να ξεχάσετε κάτι που κάνετε έτσι, είναι πολύ της ρουτίνας σας, ρε παιδί μου.
0: Thanks.
2: Ότι να πείτε, όχι. Να πεις, ας πούμε, ότι κάθε Τρίτη στις 7 έχω πιλάτες. Ενώ πηγαίνετε κάθε Τρίτη επί 2 χρόνια. Μια Τρίτη απλά θα ξεχάσετε.
3: Φυσικά δεν αναφέρει σε σένα, γιατί ούτε πιλάτες δεν κάνεις.
2: Δεν πάω.
4: Κάνει
2: πιλάτες.
4: Άλλα πράγματα. Ξέχασες χθες να πας στη.
2: Ξέχασα τη χαρακτική.
4: Χαρακτική σου.
2: Ναι.
3: Καλά, δεν κάνεις 2 χρόνια. Ένα χρόνο δεν κάνεις περίπου.
2: Και 5 από μένα, 7.
4: Όσο και να κάνει. Τρίτη, Πέμπτη ξέρουμε όλοι. Την Τρίτη έχεις φωνητική και την Πέμπτη χαρακτική. Και το ξέχασες.
2: Το ξέχασα.
3: Μιραντά, μόνο εμένα μου θυμίζει το κατούριμα. Γιατί δεν το παίρνει και αυτό να το τι δραστηριότητε σου.
2: Έστειλε ευτυχώ η συμμαθητήρια Κατερίνα, λέει συγγνώμη, δεν πέρασε το λεωφορείο, θα αρχίσω λίγα λεπτάκια. 7 παρα 10 εντωμεταξύ.
3: Βρακείο, το Γιώργος. Σρόλαρε.
2: Ναι, έρχομαι κι εγώ. Δεν το έχω ξεχάσει καθόλου. Τι να σας πω, παιδιά, η ψυχή μου βγήκε από το στόμα.
4: Βρακεί φόρεσες όμως.
2: Καλά, γιατί δεν παροφορούσα και όταν είδα το μήνυμα βρακεί.
3: Α, εντάξει.
2: Δεν είμαστε καλά.
4: Τελώνει, δεν ξέρουμε.
2: Πώς φαντάζεσαι να κυκλοφορώ στο σπίτι, δηλαδή.
3: Δεν ξέρουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Τάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το TEDx Universe Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
7: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
6: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
7: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversemacedonia.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
9: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
9: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
10: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Σας περιμένουμε.
11: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Special. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τελειώνουν τα ψέματα. Αρχίζει ο Θοδωρής Φέρης και εμείς αρχίσαμε ανάμεταξύ μας και μόνο αλήθειες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε εμείς μαζί 8 με 10. Για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινώντας από τα δυτικά, έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην εσωτερική περιφερειακή και στη Διασταύρωση εκεί στα Φανάρια, στο ύψος Ευκαρπίας, αλλά και στην, μπαίνοντας στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Τώρα στα υπόλοιπα σημεία, δυτικά είμαστε OK, στο Βαρδάρι μικροκαθυστερήσεις καθώς και στη Διασταύρωση. Στα δικαστήρια, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στα στενά του κέντρου γύρω από την Αγία Σοφίας. Κίνηση γύρω από τη Χάνθ. Κατεβαίνοντας εκεί στα Φανάρια του Λευκού Πύργου, επίσης υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Ενώ επίσης χαμηλές ταχύτητες σε Κατσιμίδη και Παπαναστασίου, σε μικρά σημεία. Στη Βούλγαρη, επίσης στη Διασταύρωση με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμηλές οι ταχύτητες. Ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει και στην Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Αυτά τα ωραία. Ο περιφερειακός παραμένει καθαρός. Εμείς πάμε να απολαύσουμε και αναβίση και έχουμε και δώρο για τη συνέχεια. Οπότε τα καλύτερα είναι μόνο μπροστά και παίζουν πάντα στους 95 και 1.

0: πάρα πολύ με συγκινεί αυτό το τραγούδι και πάρα πολύ μας αρέσει. Χρήστος Μάστορας και Δημήτρης Μπάσης, πάντα στους 95 και 1. Και εμείς, εννοείται μαζί στις 10, πάμε να δώσουμε και το δώρο μας τώρα, παιδιά, γιατί υπάρχει κάτι μαγικό στο να τρέχεις όταν πέφτει το φως και η πόλη σίγουρα αλλάζει το πρόσωπό της. Στις 9 Μαΐου, λοιπόν, η Αλεξανδρούπολη φοράει τα αθλητικά της και μας προσκαλεί όλους στο 6th Race Night Run. Δεν είναι απλός αγώνας δρόμου, είναι μια γιορτή κάτω από τα αστέρια, μια διαδρομή που πλημμυρίζει από την ενέργεια όλων των δρομέων και τον παλμό της Θράκης. Και φυσικά εμείς συμμετέχουμε ενεργά όλοι μας και νοερός, καταλαβαίνεις, και η Pizza Fan εννοείται, γιατί με την Pizza Fan θα διεκδικήσετε σήμερα με πάρα πολύ αγάπη 2 πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα το κερδίσει, οπότε στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη πίτσα και καλή σας τύχη. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Γιώργος Σαμπάνης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε και το φέρετε στη νούμερο 1 θέση. Παιδιά, αυτοί είστε και αυτοί είμαστε και κάνουμε και την πιο ωραία παρέα και ακούμε και ωραίες μουσικές και απόψε. Πού σας πετυχαίνω αυτό το απόβραδο της Παρασκευής, πώς θα κινηθείτε? Θα κινηθείτε στο κέντρο, δυτικά, ανατολικά, πουθενά, μόνο στο σπίτι? Δεν ξέρω, να μου το πείτε όλα. Θέλω πολύ να μάθω, έτσι να συνδεθούμε κι εμείς μαζί στο Viber 6982-951-951. Εκεί να τα πούμε τα δικά μας τα ωραία, γιατί γενικώς εγώ, ας πούμε, έχω καταλάβει ότι οι Παρασκευές δεν με θέλουν καθόλου. Την Παρασκευή μόνο ανοίγουν δουλειές και αντί να κλείνουν. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω εσείς να τα έχετε βάλει σε μια σειρά κάπως τα πράγματα, τις δουλειές, όλα αυτά και να απολαύσετε όμορφες, ωραίες στιγμές έτσι πριν το Σαββατοκυριακό. Εμείς τώρα θα πάρουμε και κανένα αεροπλάνο, να σηκωθούμε, να εξαφανιστούμε, να φύγουμε. Θα πάμε και θα ακούσουμε και Ελένη Φουρέιρα αμέσως τώρα, δυνατά, στους 95 και 1.

Για σένα που λατρεύω, στα Βέντο και Αναστασία, και εμείς συνεχίζουμε μαζί με ωραίες μουσικές, πολλά από όσα αγαπάμε, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Τώρα θα πάμε λίγο να ακούσουμε και Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία δεν ξέρω αν έχετε δει τι συμβαίνει εκεί που εμφανίζεται με τον Σάκη Ρουβά εδώ στην πόλη μας. Γίνεται ένας χαμός αυτό το κέντρο διασκέδασης, δεν ξέρω τι γίνεται στο πρόγραμμά τους. Έχω δει βιντάκια φοβερά, ανεβαίνουν σε πίστες, κάνουν χαμό. Παιδιά, όλο το μαγαζί είναι όπο, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να πάμε. Και πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 όλα τα σχήματα και τα μουσικά γεγονότα της πόλης. Και εμείς πάμε να την απολαύσουμε αμέσως τώρα σε αυτό το φορτηγό, το καινούριο που έρχεται με φόρα και μας παρασέρνει. Και αυτό ήταν. Πάμε να την απολαύσουμε. Απολαυστική. Νατάσα Θεοδωρίδου, εννοείται αμέσως τώρα.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εξόδεψες όλες εσύ, η Ιούλια Καλυμάνη εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί έτσι μέχρι τις 10, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, θα πάμε στην Comic Con γιατί έχουν πολλά μαγικά να συμβούν και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μαγικό γιατί η Comic Con γιορτάζει τα 10 χρόνια και στη Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός. Από 8 Μαΐου έως τις 10 Μαΐου, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, έχουμε έναν, θα έρθουν χιλιάδες fans από τον κόσμο των comics, του gaming, του cosplay και της pop κουλτούρας και καλεσμένοι διεθνούς φήμης με μοναδικά events, workshops και φυσικά απίστευτα shows και όλα αυτά στο μεγαλύτερο comic convention της Ελλάδας. Εννοείται όλα αυτά στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη διαθέσιμο εισιτήριο υπάρχουν και με ένα κλικ στο thecomicon.gr μπορείς να γίνεις και εσύ μέρος του μεγαλύτερου comic convention.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδατε τώρα το αυτό κρέας που έχει κατακλείσει τα social media και στην Ιαπωνία.
3: Αόρατο κρέας.
2: Βγαίνει τόσο διάφανες, λέει, φέτες χοιρινού κρέατος που τα πουλάνε κανονικότατα.
4: Α, τύπου καρπάτσιο.
2: Πιο η ακτίνα χή μιλάμε απ' έξω.
3: Είχα φάει ένα μαγαζί και τις παντσέτες.
4: Λεπτοκομμένες.
3: Για νομίζω ήταν σαν μπέικον.
4: Φανταστείτε λίγο μια φέτα αλλαντικού. Η οποία κόβεται πολύ λεπτά.
2: Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε σάντουιτς της Μιράντας και θα το πάρει χαμπάρι ότι
4: ναι, καλά, δεν θα καταλάβω τη γεύση.
3: Δεν ξέρει,
2: εμένα που μου είχε κάνει αυτό εδώ σαμποτάζ και μου είχε χώσει το κεφτεδάκι εκεί πέρα μέσα που νόμιζε ότι ακολουθεί θα κεφτέ.
3: Το τελούλου σου έχει φτάσει άλλο επίπεδο. Ήταν το κεφτεδάκι που ήθελα να φάω. Εσύ το βάφτισε το μυαλό σου φαλάφελ και το έφαγε. Και νόμιζε ότι ήταν καλετρό σου κεφτέ. Και μου λέει κεφτέ.
2: Φαλάφελ δεν είναι.
3: Όχι, μοσχάρι είναι. Μου έκανε πιο λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμακίδιν.
6: Ναι, γεια σας.
7: Καλημερίζω εσύ, πουλή.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
7: Σκούμες αν εντάμαν.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ούτε τι πίστης.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Το Σάββατο, 9 Μαΐου, έρχεται το 22ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Breakdance, Battle of the Year Balkans, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Street Dance Χορογραφίας, Bound Street Dance Contest. Δύο διαγωνισμοί με ένα ενιαίο εισιτήριο το Σάββατο 9 Μαΐου στον Πολυχώρο Wii. Έναρξη στις 11.30. Let the battle begin.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη. Ο Λουίς Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

στον άνεμο, πήρε τα κύματα και στο Αιγαίο ήρθαμε αναβύσει. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα. Πάντα στους 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας θα τα λέμε για την συνέχειά μας τη μουσική. Πάμε να δούμε από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Οι μικροκαθυστερήσεις παραμένουν στα δυτικά εκεί, στην εσωτερική περιφερειακή, στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Ενώ τα πράγματα στο κέντρο μπορεί λίγο να πληθαίνουν. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην διασταύρωση του Βαρδάρη, καθώς και μέσα στα στενά του κέντρου, όπως και κατεβαίνοντας Σαλαμίνος, Ιώνος Δραγούμη, γύρω από την Αγία Σοφία κυλούν αργά τα πράγματα, ενώ στα φανάρια του Λευκού Πύργου επιβαρημένη κατάσταση, το ίδιο και γύρω από τη Χάνθ. Τώρα στην Κατσιμίδη, κατεβαίνοντας στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, ενώ επιβαρημένη είναι και η διασταύρωση στον Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι σε καλά επίπεδα και εμείς θα ακούσουμε τώρα και Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι, γιατί είναι οι φορές που ψάχνω και εγώ να βρω τι ψάχνω και δεν βρίσκω. Αμέσως τώρα λοιπόν, πολύ αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος στους 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: νύχτα Μαργαρίτα και κάθε νύχτα Άννα μεταξύ μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφάλα. Μαζί τα λέμε παρέα και απόψε έως τις 10. Πολλά φιλιά στον Παύλο, ο οποίος μου στέλνει εδώ τις διατροφικές του φωτογραφίες και ζηλεύω. Εντάξει, γιατί ναι, εγώ ζηλεύω και τα πολύ πιο υγιεινά γεύματα και σαλάτες να μου στέλνετε. Εγώ πάλι τις λιγουρεύομαι, γιατί εγώ δεν πολύ τρώω, ρε παιδιά, τώρα τον τελευταίο καιρό. Δεν προλαβαίνουμε να φάμε με αυτά που τραβάμε. Παρ' όλα αυτά, εσείς που προλαβαίνετε έτσι και τα μαγειρεύετε και ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλή όρεξη, φίλε Παύλο. Νάτος και ο Θωμάς εδώ στην παρέα μας και η Ευαγγελία, αυτό το κορίτσι. Παιδιά, μεγάλη λάμψη η σημερινή, οπότε θέλω πολύ να συνεχίσουμε μαζί αγκαλιά. Θα υπενθυμίσω για το διαγωνισμό μας σε πολύ λίγα λεπτά, όμως σε λίγο θα ακούσουμε και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Γιώργο Σαμπάνη, γιατί μπορούμε, οπότε και μας αρέσουν πολύ. Δυναμώνεται ένταση πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Έτι Γαρμπή.
2: Τίτλος.
1: Υποσυνείδητο.

Εδώ είναι τα μόνα σωστά, εδώ και μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πολύ αγάπη και πολλά φιλάκια θα στείλω σε αυτό το αγόρι το όμορφο. Μένιο μου, σε φιλάω γλυκά. Ξέρω ότι είσαι εκεί τώρα στο πουλί. Εδώ είναι τα μόνα σωστά, εδώ και μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πολύ αγάπη και πολλά φιλάκια θα στείλω σε αυτό

Με και αυτά. Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει. Θέλω να πάμε τώρα και σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Θέλω να ερωτευτούμε τώρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου δυνατά. Αμέσως τώρα, ξέρετε, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αντώνης Ρέμος, γιατί έτσι είναι, όταν δεν λέμε την αλήθεια στον εαυτό μας, ούτε στους άλλους φυσικά μπορούμε να την πούμε, και αρχίζουμε και τα ψέματα, τα οποία δεν είναι μόνο δύο, είναι πάντα πολλά πολλά περισσότερα. Και έτσι που αρχίζουμε και κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον, αλλά εγώ ένα θα πω, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 για λίγα λεπτά ακόμη, γεμάτα πολύ μουσική. Ακολουθεί Γιάννης Πλούταρχος, Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά πρώτα θέλω λίγο Λένα Ζευγάρα με αυτά τα μαύρα τα φεγγάρια που μας έχουν πάρει την καρδούλα. Δυνατά αμέσως τώρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου και πολύ καλά κάνουμε και μπράβο μας. Μας αξίζουν συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια που εσείς φτάσαμε και απόψε στο δύο ρόμο, στο τελικό. Τι λέω καλέ. Φτάσαμε ενώ να πούμε την καληνύχτα μας. Να καληνυχτιστούμε γιατί πήγε εσείς 10. Περάσαμε σούπερ αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Δώσαμε το δώρο μας. Και νομίζω τα φτιάξαμε πάρα πολύ ωραία τα θέματά μας, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Οπότε τέλεια. Το βράδυ της Παρασκευής είναι μπροστά. Το Σαββατοκύριακο είναι ακόμη πιο μπροστά και είμαστε πανέτοιμοι. Ακολουθεί ένα τρίωρο μουσικό μίξ με Νίκο Χαλκούση. Όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και για τη συνέχεια την αργότερη μία με 3 The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα με τη Μαρίνα Μαρτίδου στις 8 και εμείς εννοείται δεν θα χαθούμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Η ατμόσφαιρα εκεί έξω δεν είναι απλά σύννεφα. Έχει έρθει παιδιά εκεί η αφρικανική σκόνη.
4: Σε εμάς μας έλειπε.
5: Θα έρθει και αυτή. Γιατί ήθελα να πλύνω το αυτοκίνητο. Αν είναι να έρθει.
3: Είναι ήδη. Είναι ήδη.
5: Δεν βλέπω τίποτα έτσι σε αφρικανικό. Δεν βλέπω
4: τίποτα έτσι.
6: Κάτσε να κάνω ένα restart λίγο τώρα. Δεν μπορώ.
4: Αγαπημένοι μας φίλοι, έτσι μια που αρχίσαμε τώρα να λέμε για αυτοκίνητα και πλησίματα.
3: Και για μένα η σκόνη που έχει πέρα από την αφρικανική και την θεσσαλονικιώτικη. Το αμάξι μου είναι χάλια.
4: Μιλάτε μα, ένα το σηκώνει όμω το χρώμα του αμαξιού σου. Είναι αυτό το σκονί.
5: Γι' αυτό το πήρε.
3: Αυτό είναι όμω. Χάνει όμω θα μπώνει, παιδιά. Εγώ το πλένω μια φορά το.
4: Το πόσο.
5: Θα λες ότι είναι ματ.
3: Μήνα.
5: Είναι ματ απ' έξω.
3: Και το πλήρωσε το μεταλλικό χρώμα 450 ευρώ. Άσε τώρα.
5: Ορίστε να. Θα το άφηνε σκονισμένο, δεν θα το βλέπει κανεί.
4: Θα πάρει και ένα πιόνι από σκάκι πάνω με ένα βασιλιά και θα το κάνει ρουά ματ.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ,
2: Πες μου.

Κοίτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σας έχει τύχει, παιδιά, καμιά φορά να ξεχάσετε κάτι που κάνετε έτσι, είναι πολύ τη ρουτίνα σας, ρε παιδί μου.
2: Thanks.
1: Ότι να πείτε, όχι. Να πεις, ας πούμε, ότι κάθε Τρίτη στις 7 έχω πιλάτες. Ενώ πηγαίνετε κάθε Τρίτη επί 2 χρόνια. Μια Τρίτη απλά θα ξεχάσει το
2: τσιμπάκι. Φυσικά δεν αναφέρει σε σένα, γιατί ούτε πιλάτες θα κάνει.
1: Δεν πάω πιλάτες.
3: Κάνει άλλα πράγματα. Τι ξέχασες χθες να πας στη.
1: Ξέχασα τη χαρακτική
3: σου.
2: Καλά, δεν κάνει 2 χρόνια. 1 χρόνο δεν κάνει περίπου.
1: Και 5 από μένα, 7.
3: Όσο και να κάνει. Είναι καλό. Τρίτη, Πέμπτη ξέρουμε όλοι. Την Τρίτη έχει φωνητική και την Πέμπτη χαρακτική. Και το ξέχασε.
1: Το ξέχασα.
2: Μιραντά, μόνο εμένα μου θυμίζει το κατούριμα. Γιατί δεν τον παίρνει και αυτόν τι δραστηριότητε του.
1: Έστειλε ευτυχώ η συμμαθήτρια Κατερίνα, λέει συγγνώμη, δεν πέρασε το λεωφορείο, θα αρχίσω λίγα λεπτάκια. 7 παρα 10 εντωμεταξύ.
2: Βρακείο, το Γιώργο.
1: Τι,
2: σκρόλαρε.
1: Ναι, έρχομαι κι εγώ. Δεν το έχω ξεχάσει καθόλου. Τι να σας πω, παιδιά, η ψυχή μου βγήκε από το στόμα.
2: Βρακεί φόρεσε.
1: Καλά, γιατί δεν φορούσα και όταν είδα το μήνυμα βρακεί.
2: Α, εντάξει.
1: Δεν είμαστε καλά.
3: Δελώνει, δεν ξέρουμε.
1: Πώς φαντάζεσαι να κυκλοφορώ στο σπίτι, δηλαδή.
2: Δεν ξέρουμε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Έτι Γαρμπή.
1: Τίτλος.
0: Υποσυνείδητο.

μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: ξέρει.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είδατε τώρα το αυτό κρέας που έχει κατακλείσει τα social media και στην Ιαπωνία.
2: Αόρατο κρέας.
1: Βγαίνει τόσο διάφανες, λέει, φέτες χοιρινού κρέατος που τα πουλάνε κανονικότατα.
3: Α, τύπου καρπάτσιο.
1: Η ακτίνα χ μιλάμε απ' έξω.
2: Είχα φάει ένα μαγαζί και τις παντσέτες.
3: Λεπτοκομμένες.
2: Για νομίζω ήταν σαν μπέικον.
3: Φανταστείτε λίγο μια φέτα αλαντικού. Η οποία κόβεται πολύ λεπτά.
1: Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε σάντουιτς της Μιράντας και θα το πάρει χαμπάρι ότι.
3: Ναι, καλά,
2: δεν θα καταλάβω τη γεύση.
1: Εμένα που μου είχε κάνει αυτό εδώ σαμποτάζ και μου είχε χώσει το κεφτεδάκι εκεί πέρα μέσα που νόμιζε ότι ήταν κολλική θα κεφτές.
2: Τον τελούλου σου έχει φτάσει άλλο επίπεδο. Ήταν το κεφτεδάκι που ήθελα να φάω. Φάει το βάφτισε το μυαλό σου φαλάφελ και το έφαγε. Νόμιζε ότι ήταν σκαλετρό σου κεφτέδε και μου έλεγε φτές.
1: Φαλάφελ δεν είναι.
2: Όχι, μοσχάρι είναι. Μου έκανε πιο λίγο.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Αχα.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr.
4: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Είσαι

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Έτι Γαρμπή.
4: Τίτλος
5: Υποσυνείδητο.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.